Δώσε στο πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λυπή σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

0: είναι 7:30. Ιόνιον FM στέρεο.
1: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και

0: παιδιά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έχουμε απογειωθεί από τις 6 και θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Όπως σας έχω πει, πάντα θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να συζητούμε με ανθρώπους που έχουν απόλυτη γνώση στον τομέα τους και μπορούν να μας δουν και συμβουλές, πολύ σημαντικές συμβουλές, και μας δίνουν φυσικά και τη δυνατότητα να βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που μας απασχολούν. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μαζί μας την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Για την πρόσκληση. Καλημέρα κυρία σε όλες και όλους.
0: Πριν ξεκινήσουμε και συζητήσουμε για το θέμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος, όπως μου είπατε, από αύριο ουσιαστικά τίθεται σε ισχύ και ξεκινά, ανοίγει πλατφόρμα προφανώς. Να δούμε λίγο τις εξελίξεις που έχουμε στο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις δικαστικές εξελίξεις. Έχουμε δύο προφυλακίσεις ουσιαστικά για τους δύο.
1: Σωστά, έχουμε δύο προφυλακίσεις, γιατί η κατηγορία αναβαθμίστηκε από τη θανατηφόρα έκθεση, πήγε στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι προφανώς ο ανακριτής και ο εισαγγελέας είχαν σύμφωνη γνώμη. Δεν ξέρω αν ο κόσμος γνωρίζει ότι απαιτείται σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πολλές φορές. Αλλιώς είναι πιο πολύ δύσκολο. Και δεν νομίζω ότι ήταν η πίεση της κοινής γνώμης ο λεγόμενος ποινικός λαϊκισμός. Για να κάνουμε τώρα και ένα κοινωνικού τύπου σχόλιο. Δηλαδή, τα στοιχεία της δικογραφίας και το γεγονός ότι, όπως διέρευσε από ρεπορτάζ, φέρεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν επί μια μισή ώρα βοήθητος, ήταν καθοριστική παράμετρος προκειμένου να αποφασιστεί, σε συνδυασμό, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, με την ιδιαίτερη ιδιότητα των ανθρώπων αυτών. Mm-hmm. Σύμφωνα με τον κώδικα διοντολογίας των ιατρών, ακόμη και ο μη θεράπων ιατρός να είσαι, όταν βρεθείς σε ένα καράβι, σε ένα δημόσιο χώρο και κάποιος υποφέρει ή χρειαστεί ανάγκη, οφείλεις να ενεργήσεις στα δέοντα.
0: Αλλιώς
1: έχεις ευθύνη διαπαραλήψεως. Ακριβώς. Και τώρα, νομίζω ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουν, γιατί εδώ ξεδιπλώνονται και άλλα ζητήματα. Υπνοθεραπευτές,
0: μάγοι, τσαρλατάνοι και λοιποί κομπογανίτες.
1: Μέθοδοι για... Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος σε μια ευάλωτη στιγμή της ζωής του, ευάλωτη φάση της ζωής του, που προσπαθούσε να βρει βοήθεια από άποψη αναζωγόνησης, από άποψη εσωτερικής ανασύστασης, από άποψη από όλα αυτά, και ζητούσε απελπισμένα από κάποιον να πιαστεί για να βρει ένα ελιξίριο. Mm-hmm. Και αυτό το λέω γιατί πολλοίς κόσμος και όλοι μας, βρισκόμενοι σε ευάλωτες φάσεις της ζωής μας, είτε αυτό μπορεί να είναι μετά από μια μεγάλη οικονομική αναταραχή, είτε μετά από ένα χωρισμό, είτε μετά, συνήθως να ξέρετε, οι σοβαροί επιστήμονες, πλαστικοί χειρουργοί, δερματολόγοι, λένε ότι όταν έρχεται κάποια γυναίκα ή κάποιος άνθρωπος γενικότερα για μια αισθητική σοβαρή επέμβαση μετά από ένα χωρισμό, του λέμε φύγε και ξαναέλα μετά από 6 μήνες.
0: Α, μάλιστα. Και αυτό είναι και διοντολογικό. Και... Ναι, γιατί πρέπει να έχει απόλυτη επίγνωση του τι πρόκειται να κάνεις.
1: Ακριβώς, πρέπει να ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό που θες να κάνεις, γιατί πραγματικά έχεις ανάγκη από βελτίωση, μήπως γιατί εσύ έχεις κατασκευάσει μια μειονεκτική εικόνα για τον εαυτό σου που εδράζεται σε άλλες αιτιάσεις. Ναι.
0: Τίμιο, πολύ τίμιο αυτό, και οι επιστήμονες που το ακολουθούν φυσικά ακολουθούν και τη διοντολογία και τιμούν.
1: Ακριβώς.
0: Και το επάγγελμά τους.
1: Τώρα, για να πάμε στο θέμα που ανοίξαμε πριν και είναι πολύ σοβαρό, νομίζω ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί εδώ γίνονται κάποια ζητήματα. Mm-hmm. Αυτά τα μηχανίσματα πλασμαφαίρεσης, για παράδειγμα, ο εισαγωγέας, τι είδους πιστοποίησης έπρεπε να δει για να επιτρέψει από μία γιατρό, γενική γιατρό χωρίς ειδικότητα, να τα εισάγει και να τα λειτουργεί στο ιατρείο?
0: Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αυτά τα μηχανήματα τα έχει εισαγάγει, τα εισήγαγε η συγκεκριμένη γιατρή χωρίς να υπάρχει αντιπροσωπεία στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Το θέμα είναι τι πλαίσιο υπάρχει το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή τέτοιων μηχανημάτων. Δηλαδή, και εγώ φαντάζομαι τώρα ότι ένας τελωνιακός, ας πούμε, θα υποδεχθεί ένα μηχάνημα έτσι, και ο οποίο θα λέει, σε αυτό το κουτί υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο είναι, ξέρω εγώ, Αλεξανδρίτης για αποτρίχωση, και δεν είναι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, εδώ χρειάζονται τέτοιες κλίδες ασφαλείας από το ίδιο την ίδια την πολιτεία, που δεν ξέρω αν τις έχει θέσει αυτές τις κλίδες ασφαλείας.
1: Προφανώς δεν το πιστούν και άλλα κενά. Θεωρώ ότι η έρευνα θα επεκταθεί και εκτός συνόρων. Και όπως ήδη έχει αρχίσει, μιλάνε και για κάποιο ιατρείο συνεργαζόμενο στην Κύπρο που διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ως συνεργαζόμενο με τους ιατρούς της Καρνεάδου. Το ζήτημα είναι ότι νομίζω και η ελβετική εταιρεία, γιατί. Κάτι άκουσα για τη μητρική εταιρεία στην Ελβετία, ότι βγήκε και έκανε μια πολύ λακωνική δήλωση ότι είναι στη διάθεση των αρχών. Φανταστείτε όμως ότι αν δεν υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, εγώ, ο Φερρυπίνας, πολύ πλούσιος άνθρωπος, να θέλω να εισάγω ένα μηχάνημα και να το κάνω στο σπίτι μου.
0: Ως επιχειρηματίας, ναι, το φέρνω και το κάνω σπίτι μου, ας πούμε.
1: Ή επειδή δεν επιτρέπεται και θέλει αυστηρές προϋποθέσεις για να τα παρακάμψω όλα αυτά, εξασφαλίζω εγώ ένα χώρο και έναν πρόθυμο εντός εισαγωγικών ιατρό για να προβεί σε αυτές τις παράνομες ιατρικές πράξεις.
0: Πάντως ο Γιώργος Μαζονάκης, ακόμη από εκεί που είναι, βοηθάει τον κόσμο και όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια του, αλλά μέσα από όλο αυτό που συνέβη, το άδικο.
1: Τι είτε, αν δεν ήταν επώνυμος αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι, θα ήμασταν.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα τώρα, ξέρετε. Ο χρόνος θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη φέρεται να ήταν 5:40 το απόγευμα. Όμως οι διασώστες έχουν πει ότι ήδη όταν πήγαν φαινόταν ότι ο άνθρωπος είχε μυδρίαση και ήταν νεκρός και τα λοιπά. Υπάρχει εδώ κάποιο ζήτημα, θα διερευνηθεί ο χρόνος πιστοποίησης θανάτου, αν διοικητικά έτσι προβλέπεται από το πρωτόκολλο ότι εγώ μπορώ να βάλω ώρα θανάτου ακριβώς επειδή τότε προσήλθε ο ασθενής, ή αν ο άνθρωπος είχε ουσιαστικά 2 ώρες σχεδόν.
0: Ναι. Και αντί να δέχεται βοήθεια από τα πρώτα λεπτά όπου πραγματικά έφευγε, κάποιοι φρόντιζαν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα στο χώρο τους και να διαγράψουν στοιχεία και πράγματα που θα τους ενοχοποιούσαν και αντί να του βοηθήσουν.
1: Αποτροπιαστικό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ξεκίνησε η εισαγγελία και για τον Ιατρικό Σύλλογο, για πράξεις και παραλήψεις ευθύνης του, αν τυχόν έγιναν πριν προκύψει αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αν είχαν προκύψει καταγγελίες και ποια τύχη είχαν αυτές οι καταγγελίες, γιατί εικάζω ότι αν τολμούσε κανένας κακομύρης, θα το πω έτσι,
0: τι θα γινόταν
1: περιγραφικά, με την όχι με την κυριολεκτική έννοια, με την έννοια του ότι θα είχε να αντιμετωπίσει απέναντι τις φοβερές δημόσιες σχέσεις αυτών των ιατρών, όπως ανακαλύπτουμε, θα έτρωγε μήπως και κάποια αγωγή συκοφαντική δυσφήμιση
0: επί αρχαιοθέτησης της αναφοράς.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να σας πω.
0: Από αδικούμενος θα γινόταν
1: αυτό.
0: Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή. Έχω κάνει, λέει, καταγγελία για ιατρείο αισθητικής, λέει, στη Θεσσαλονίκη, κλινική, η οποία μόνο κλινική δεν είναι. Το θέμα είναι τι έχουν κάνει, λέει, εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Δεν ξέρω αν ήταν ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία σου, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει πλέον αυτές οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους οποιασδήποτε περιοχής της χώρας να ερευνούνται. Αν ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, να βγει έτσι ο αρμόδιος του και να πει ότι επειδή εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω το μηχανισμό, καλώ την πολιτεία, καλώ έναν άλλο ιατρικό σύλλογο, καλώ τέλος πάντων κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να συνδράμει και να ελέγξει. Δεν λέω ότι όλες οι καταγγελίες είναι, πώς το λένε, δεν είναι εκ του πονηρού, γιατί μπορεί να είναι καταγγελία ενός
1: θα πρέπει να φιλτράρονται.
0: Ανταγωνιστή.
1: Ναι,
0: να φιλτράρονται. Συμφωνώ. Αλλά κάποιος ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα, θα δεχτεί απλά έναν έλεγχο.
1: Αυτό που έχει παρατηρηθεί, γιατί και εμείς έχουμε το δικηγορικό σύλλογο, οι μηχανικοί έχουν τότε και τα λοιπά, είναι ότι όταν υπάρχει η συντεχνιακή σχέση,
0: εδώ είμαστε,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις και αυτοκάθαρση στο βαθμό που απαιτείται, έτσι ώστε, γιατί πρέπει να γίνεις δυσάρεστος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς ταυτόχρονα να ζητάς και ψήφο και να θες να γίνεις.
0: Ναι, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως,
1: ο ράμπο της εκαθάρισης. Πάντως, δεν γίνεται.
0: Για να μην έχεις μακροπρόθεσμα πολύ σημαντικότερες συνέπειες και στην ιστεροφημία σου και στο γεγονός ότι θα υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα, καλό θα είναι αυτές οι καταγγελίες να ξεφεύγουν, όταν μάλιστα είναι ιδιαίτερα σοβαρές, να φεύγουν από το πλαίσιο, δηλαδή να το σκέφτονται συντεχνιακά οι αρμόδιοι, ειδικά όσοι εκτίθενται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ επιβαρυντικά για τους ίδιους στη συνέχεια. Δηλαδή θα πάνε για να το πω λαϊκά, πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος.
1: Έτσι,
0: και καρμένος απόλυτα, θα έλεγα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε, κυρία Βαφίδου, θα ανοίξουμε το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Είναι πολύ σημαντικά όσα έρχονται, νέα πράγματα τα οποία δίνουν δυνατότητες. Θα δούμε και τους φόβους των ανθρώπων που έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, εφόσον φυσικά έχουμε και ανάλογα μηνύματα. Στο radio@parapolitika.gr, αν θέλετε, αν έχετε κάποια ερώτηση, και εδώ η κυρία Βαφίδου μπορεί να την απαντήσει, και στο 2.11.10.80.880. Θα είμαστε εδώ πέρα για την επόμενη περίπου, τα επόμενα περίπου 20 λεπτά με την κυρία Βαφίδου, να αναπτύξουμε το θέμα, νομίζω υπαρκώς, και όπως πάντα εκείνη με τον απλό τρόπο και τον επιστημονικό όμως συνάμα μπορεί να το έτσι, αναπτύσσει το θέμα. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ionian FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Εδώ είμαστε, 18 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε μαζί μας την διακεκριμένη δικηγόρο, την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, και συζητήσαμε φυσικά όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν, δικαστικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν την υπόθεση του Γιώργου Μαζουνάκη και την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αλλά θα πρέπει να πάμε τώρα σε αυτό που απασχολεί αρκετό κόσμο και είναι οι οφειλές. Οφειλές προς τράπεζες, προς δημόσιο, προς όλους αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι έτσι έχουν και προκαλούν προβλήματα στη διαβίωσή μας, στη ζωή μας, καθότι δεν έχουμε ακόμα τακτοποιήσει αυτά τα πολύ σημαντικά χρέη. Γιατί πρόκειται περί σημαντικών χρεών, όταν είναι φυσικά δάνεια ή αν είναι οφειλές στην εφορία ή στο ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που κάποτε στα ασφαλιστικά ταμεία ήταν και υπήρχε και προσωποκράτηση. Έτσι. Αυτό τώρα δεν υπάρχει πλέον.
15: Ναι,
14: έχω την εντύπωση, τουλάχιστον για ποσά τα οποία.
15: Υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις στα ποσά. Να πούμε ότι η εικόνα είναι κάπως αποκαρδιωτική. Υπό την έννοια ότι μιλάμε για χρέη σε 4 εκατομμύρια αφημί φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 114 δις ευρώ για την εφορία.
14: Απίστευτο. Ένα δημόσιο χρέος δηλαδή.
15: Και ασφαλιστικά ταμεία και ΑΟ και τα λοιπά. Και ΑΟ σημαίνει ότι έχει πάει στο κέντρο ίσπραξης οφειλών.
14: Και
15: δηλαδή,
14: τι σημαίνει αυτό όταν πηγαίνει στο ΚΑΟ?
15: Οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να στείλει και κατασχετήριο στο λογαριασμό. Είναι ληξιπρόθεσμες πλέον, ναι. Μπαίνουν σε άλλο κουβά, να το πούμε έτσι. 52,4 εκατομμύρια και μιλάμε και για 80 δις δανείων, τα οποία ως επιτοπλίστων πλέον βρίσκονται στα χέρια των servicers.
14: Μάλιστα.
15: Και βρίσκονται σε εκείνη τη διαχείριση, σε αυτό το καινούργιο μοντέλο, το οποίο πελαγώνει και τον κόσμο, να πούμε, γιατί πάρα πολλοί λένε, μου έστειλαν ένα μήνυμα και μου είπαν πλέον ότι θα μιλάμε το fund. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό το fund? Κάθε φορά παίρνω τηλέφωνο, κάθε 3 μήνες αλλάζω υπάλληλος. Δεν μπορούν να μου δώσουν πληροφορίες. Θέλω διευκρινήσεις για τους στόκους, για το κεφάλαιο, για τα έξοδα. Και πελαγοδρομούνε. και όσο δεν μπορεί να είναι εφικτή επικοινωνία, τόσο τοκίζεται και ανατοκίζεται το ποσό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό επιφέρει έναν κικαιώνα. Τώρα.
14: Από αύριο ξεκινά λοιπόν αυτή η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
15: Έχουμε μια βελτιωμένη έκδοση του, υπό την έννοια πλέον του ότι μπορούν να υπαθούν και οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω. Πριν ήταν από 10.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι θα συμπεριληφθούν ακόμη περισσότεροι μικροοφειλέτες, το οποίο μπορεί να ακούγεται πενιχρό ως ποσό, όμως για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ένα διάστημα σε ανεργία, έχει μειωθεί το εισόδημά τους ή οτιδήποτε, είναι και αυτό μια ανάσα. Η σημαντικότερη όμως τομή είναι η δυνατότητα επιμήκυνσης των δόσεων. Μπορούν να φτάσουν τις 420 οι δόσεις υπό προϋποθέσεις, ενώ για τον γενικό εν γέννη υπολογισμό της αξιοποιήσιμης ρευστοποίησης περιουσίας αλλάζει πλέον η προσέγγιση και προβλέπεται προστασία για την πρώτη κατοικία που πριν δεν υπήρχε.
14: Και αυτή είναι πολύ καλή εξέλιξη.
15: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν θυμάστε υπήρχε ο λεγόμενος νόμος Κατσέλη, ο νόμος 3869 του 2010, ο οποίος εξασφάλιζε απαλλαγή της πρώτης κατοικίας με προσφυγή βέβαια στο δικαστήριο και μια ρύθμιση τύπου να πληρώσει ο φιλέτης το 60, το 80% της εμπορικής ή παλιότερα της αντικειμενικής αξίας, το οποίο αυτό όμως έπαψε να ισχύει και επανήλθε πλέον η καθολική ρευστοποίηση. Οπότε βλέποντας κάποιο φαντ ότι ένας οφειλέτης ή εγγυητής, το λέω αυτό με πολύ πολύ προσοχή και έμφαση, γιατί λένε εγώ εγγυητής είμαι, δεν έχω καμία ευθύνη. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Και βλέπουμε πολλές φορές το φαινόμενο να έχουμε έναν οφειλέτη χωρίς ε9 και ο εγγυητής που έχει ακίνητη περιουσία
14: να
15: κινδυνεύει πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Άρα, η πρώτη κατοικία υπό προϋποθέσεις εξαιρείται. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια προθυμία ή ρευστοποίησης ή καταβολής της δόσης, έτσι όπως θα δώσει ας πούμε, η συνέλευση των πιστωτών μέσω της πλατφόρμας στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.
14: Μας ρωτάει ο κύριος Στάθης, ποια είναι η χρονιά πολλά κιόλας, γιορτάζει σήμερα. Λέει, ποιες είναι οι συνέπειες που έχει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση των 420 δόσεων ή λιγότερων δόσεων. Δηλαδή, και είναι και δική μου απορία, δηλαδή κάποιος έχει ένα χρέος 10.000 ευρώ, ας πούμε. Μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση του εξωδικαστικού. Μετά δεν μπορεί να ανοίξει επιχείρηση, μετά δεν μπορεί να δανειστεί, μετά δεν... Ποιες είναι δηλαδή, γιατί εντάξει μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση, έχει κάποιες συνέπειες.
15: Σημαντική ερώτηση. Δεν είναι πτώχευση το να επαχθεί στον εξωδικαστικό. Δείχνει ουσιαστικά ότι όσον αφορά το λεγόμενο δίκαιο αφαιρεγγυότητας, είσαι σε εκείνο το στάδιο κατά το οποίο εσύ προσπαθείς να εξηγιάνεις, εξυπηρετείς και τα ωφέλη είναι πια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να εμπεδωθεί. Ότι από τη στιγμή που έχει κατατεθεί και τηρηθεί ο εξωδικαστικός, δηλαδή μπορώ εγώ να καταθέσω σήμερα την αίτηση, αλλά η οριστικοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης που θα μου προταθεί να βγει σε 2 μήνες από τότε που το αιτήθηκα. Αυτό το διάστημα λοιπόν, από τη στιγμή που κάνω την αίτηση μέχρι και να οριστικοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί καταβάλλοντας την πρώτη δόση και όσο την τηρώ, δεν μπορούν να γίνουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή, αν στείλει κάποιος μια διαταγή πληρωμής, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει κατάσχεση και αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάποιος σου λέει δεν θέλω να μπλέξω από την άλλη με 420 δόσεις. Δεν πειράζει, ξεκίνησέ το, αγόρασε χρόνο, βρες το μεταξύ το κουμάντο σου μήπως κάνεις την εφάπαξ εξόφληση στο τέλος και μην είσαι υπό τη δαμόκλια σπάθη της απλής της κατάσχεσης.
14: Αυτό προφανώς θα αντικατοπτρίζεται και στα αρχεία του τηρεσία, έτσι.
15: Γίνεται διασταύρωση. Θα υπάρχει διασταύρωση προφανώς. Και επίσης, μόλις γίνει αποπληρωμή, είναι πολύ σημαντικό να θυμηθεί κάποιος με πρωτοβουλία του να επικοινωνήσει με τον τηρεσία ακριβώς για να διαγραφεί ακριβώς από τις λίστες.
14: Μάλιστα. Και αυτό πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα, δηλαδή το προτείνουμε και για αυτούς οι οποίοι έχουν αυτά τα. Δεν είναι πολύ μεγάλο τώρα το ποσό να χρωστάς 10.000 ευρώ, αλλά μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μισθωτός, έχει τέλος πάντων αντιμετωπίζει ζητήματα, είναι σημαντικό να μπορέσει να το κάνει αυτό. Και η διαφορά του από το να ήταν, ας πούμε, μια ρύθμιση απλή στην εφορία, ας πούμε. Δεν πάω σε ιδιωτικό χρέος, πάω σε χρέος προς την εφορία. Διαφορά ποια είναι, αντί για να κάνει αυτές τις 72 δόσεις. Μπορεί να είναι και χρέη τα οποία έχουν προκύψει, γιατί ξέρω ότι της εφορίας η ρύθμιση των 72 δόσεων ουσιαστικά περιλαμβάνει μόνο χρέη ως 31 του 2024. Για χρέη έως και πριν από 3 μήνες. Μπορεί να μπουν και αυτά στον εξωδικαστικό?
15: Ενδεχομένως ναι. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αν έχει πλην της εφορίας και κάποιου άλλου είδους χρέος, όπως ασφαλιστικά ταμεία ή και δάνεια, είναι ενδεχομένως ένας καλύτερος συνδυασμός, υπό την έννοια ότι δημιουργείται ένας κοινός κουβάς όπου μπαίνει όλο το χρέος. Η εφορία και το δημόσιο, σας πληροφορώ, είναι πιο διαλλακτική στον επιμερισμό των δόσεων. Τα φανς είναι πιο επιθετικά.
14: Λογικό.
15: Ιδιαίτερα αν δουν ότι υπάρχει ήδη εμπράγματι εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία. Εκεί θα έλεγα στον κόσμο οπωσδήποτε να συμβουλεύεται δικηγόρο στη διαπραγμάτευση, γιατί υπάρχουν κάποιες δικλείδες στον κώδικα διοντολογίας του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας που πρέπει να τηρούν τα φαντς. Δεν το γνωρίζουν φυσικά οι περισσότεροι από τους συμπολίτες μας και πολλές φορές υποκύπτουν στα επίμονα τηλέφωνα ότι βάλτε κάτι τώρα εφάπαξ, αλλιώς θα σας πάρουμε το σπίτι, θα σας κάνουμε κατάσχεση στο λογαριασμό κτλ.
14: Ναι. Κυρία Ιωάννα, πρόσφατα έκανα, λέει, ένα διακανονισμό και εξόφλησα μία οφειλή που είχα 9.000 ευρώ σε φαντ. Η οφειλή αυτή εξοφλήθηκε με ένα ποσό της τάξης των 2.300 ευρώ. Το έκανα για να μπορέσω να απελευθερωθώ και να πάρω κάποιο δάνειο, γιατί δεν μπορούσα ούτε να δανειοθετηθώ για αυτοκίνητο ή για να αγοράσω οτιδήποτε. Έκανα αυτό, όμως, λέει, παρά όλα αυτά, και ενώ εγώ πλήρωσα και τακτοποιήθηκε το θέμα και ενημέρωσα και τον Τηρεσία, παρόλα αυτά οι τράπεζες δεν με δανειοδοτούν. Ναι, αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο πλέον, δυστυχώς, κυρία.
15: Υπάρχει και το εξής να προσέχει ο κόσμος. Κάποιος λέει, πήγα εξόφλησα την τάδε σύμβαση με αριθμό τάδε και μου είπαν ότι διαγράφει. Πολλές φορές έχουμε ξεχάσει ότι έχουμε μπει εγγυητές, συνεγγυητές, ή ότι παλιότερα είχαμε μια πιστωτική κάρτα. Και είναι 5 οι συμβάσεις, όχι μία. Και τυχαίνει να μας πάρουν, να μας κάνουν πρόταση για 1 από τις 5. Και εμείς την πατάμε, να το πω έτσι απλά, και λέμε: ωραία, πάρτε τα λεφτά. Ξεχνώντας όμως ότι έχουν μείνει αριθμοί στις άλλες 4. Έχει συμβεί σε εντολέα του γραφείου μας προσφάτως. Λέει: μα εγώ έδωσα τις 10.000 ξόφλησα και έχει έλυση 160.000. Δεν το λένε όμως το σύνολο. Λένε μόνο το επιμέρους εκείνη τη στιγμή που καλούν. Και οπωσδήποτε εξοφλητική, η πράξη εξόφλησης.
14: Αυτό είναι το εκτός του κάνες.
15: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
14: Λοιπόν, άλλος ακροατής μας, δεν έχει τελειώνομα, ρωτάει το εξής. Στο παρελθόν ξέρω ότι είχα ένα δάνειο, μία πιστωτική, τα οποία δεν τα έχω εξοφλήσει. Μία άλλη πιστωτική που είχα την έχω εξοφλήσει. Ωστόσο, αυτά δεν φαίνονται ούτε στον Τηρεσία, ούτε έχω χληθεί ποτέ. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Είσαι και τυχερός.
15: Αυτό είναι καλό, ναι.
14: Αυτό είναι καλό σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Εάν δεν έχει μπει και στον Τηρεσία το συγκεκριμένο ριοφιλές του και δεν μπορεί να εμφανιστούν κάποια στιγμή.
15: Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Το πότε γίνεται η επικαιροποίηση της διασταύρωσης των στοιχείων.
14: Αν πάει σε ένα φαντ, μπορεί το φαντ μετά να τα βγάλει αυτά.
15: Μπορεί να πει αυτό το αρχείο είχε παραληφθεί. Ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε τα αποδεικτικά που αφορούν την εξόφληση ή και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία που ο άνθρωπος έχει επιδιώξει και λέει: να, ορίστε, εγώ έχω εξοφλήσει εδώ κτλ.
14: Εάν δεν τον έχουν οχλήσει καθόλου αυτά τα χρόνια και δεν έχουν στείλει και κάποιο ειδοποιητήριο και έχουν περάσει 15 χρόνια, ξέρω εγώ, από αυτό το χρέος. Το χρέος παραγράφεται ή δεν παραγράφεται? Γράφετε ποτέ?
15: Όχι, έτσι όπως έχουν φτιάξει τις συμβάσεις τους όλοι αυτοί, δεν είναι. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κτλ. Αλλά ποιος πολίτης θα έχει το κουράγιο να ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα για να διακηρύξει καταχρηστική την άσκηση δικαιώματος, έτσι?
14: Στην τράπεζα, ας πούμε.
15: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εγώ θα το έκανα προμπόνο, αλλά ξέρετε, είναι και οι ψυχικές αντοχές που απαιτεί μια τέτοια ιστορία και δυστυχώς ο κόσμος δεν μπορεί. Ναι. Δεν αντέχει και είναι λογικό.
14: Σημαντικό και αυτό, σημαντικότατο. Και να τελειώσουμε με τις πρακτικές που εδώ μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταμάτης, ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, λέει, αίμα μέσα τους, είναι αρπακτικά, σε πιέζουν τόσο πολύ που πολλές φορές, λέει, τους έχω στείλει εκεί που δεν πάει, λέει, κανείς, αλλά μάλλον πρέπει να πάνε αυτοί ειδικά, γιατί η κατάσταση, λέει, ξεφύγει. Με έχουν πάρει, λέει, οποιασδήποτε ώρα μπορείτε να φανταστείτε, για να με ενοχλήσουν και να μου πούν ότι χρωστάω ακόμη και όταν πληρώνω τη δόση μου. Και αυτό και αν είναι φοβερό. Δηλαδή να πληρώνεις τη δόση και να σου λένε, ξέρεις, τις 15 του μήνα πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις.
15: Να κατεξοχήν καταχρηστικές πρακτικές. Είχαν επιβληθεί στο παρελθόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης 2 πρόστιμα της τάξης των 600.000 σε έναν από τους 2, νομίζω, services. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί τα κέρδη τους είναι τόσο υψηλά, ώστε αυτά τα πρόστιμα δεν είναι αποθαρρυντικά.
14: Από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Υπάρχει ανάκληση αβίας, κάτι πολύ σοβαρό.
14: Οι συγκεκριμένοι δουλεύουν και με μπόνους. Τι είναι ο μπόνους? Κατοφρώνεις να εισπράξεις 100.000 ευρώ χρεών μέσα σε ένα χρόνο ή σε ένα μήνα, μάλλον θα είναι στόχοι. Θα έχεις αυτό τον μπόνους.
15: Ναι, υπάρχουν στόχους.
14: Κανονικότατα, και παιδιά.
15: Υπάρχουν και δικηγορικές εταιρείες που έχουν αναλάβει το ρόλο του.
14: Σαφέστατα. Ή έχουν με έναν τρόπο, να το λέμε τώρα, το έχουν νοικιάσει την άδεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχουν τέλος πάντων φαίνονται ως επικάλυμα σε εισπρακτικές.
15: Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι ακριβώς επειδή μαγνητοφωνούνται οι συνομιλίες, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος έχει πει, αν συνεχίσετε να με πιέζετε και άλλο, εγώ θα αυτοκτονήσω. Ή εγώ θα προβώ στήμα της τάξης των 600.000 σε έναν από τους δύο, νομίζω, services. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί τα κέρδη τους είναι τόσο υψηλά, ώστε αυτά τα πρόστιμα δεν είναι αποθαρρυντικά.
14: Από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Υπάρχει ανάκληση αβίας, κάτι πολύ σοβαρό.
14: Οι συγκεκριμένοι δουλεύουν και με μπόνους. Τι είναι ο μπόνους?

0: κατοφρώνεις να εισπράξεις 100.000 ευρώ χρεών μέσα σε ένα χρόνο ή σε ένα μήνα, μάλλον θα είναι στόχοι. Θα έχεις αυτό τον πόνους.
1: Ναι, υπάρχουν στόχους,
0: κανονικότατα.
1: Και υπάρχουν και δικηγορικές εταιρείες που έχουν αναλάβει το ρόλο του.
0: Σαφέστατα. Ή έχουν με έναν τρόπο, να το λέμε τώρα, το έχουν νοικιάσει την άδεια, δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχουν τέλος πάντων φαίνονται ως επικάλυμα σε εισπρακτικές.
1: Εδώ να ξέρει ο κόσμος ότι ακριβώς επειδή μαγνητοφωνούνται οι συνομιλίες, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος έχει πει, αν συνεχίσετε να με πιέζετε και άλλο, εγώ θα αυτοκτονήσω ή εγώ θα προβώ στην τάδε πράξη απελπισίας κτλ. Είναι υποχρεωμένοι, αν το ακούσουν αυτό, να στείλουν την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό.
1: Απλά αυτό δεν το λέω σαν συμβουλή για τον κόσμο, προφανώς. Το λέω υπό την έννοια του ότι κάποιος μπορεί να επικαλεστεί την μαγνητοφώνηση των συνομιλιών και να αποδειχθεί ενδεχομένως αν αιτιωδώς κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος υποπίεση βρέθηκε σε ένα ξέσπασμα, σε ένα νευρικό κλονισμό, σε μια κατάσταση τέτοια που απέφχομαι. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί επίσης οι οχλήσεις είναι διαρκείς και μη λαλογισμένες, υπό την έννοια ότι πολλές φορές ακόμα και ανήλικα παιδιά όταν σηκώνουν το τηλέφωνο τους λένε πες στους γονείς σου να έρθουν στο τηλέφωνο, αλλιώς θα σας πάρουμε το σπίτι. Δηλαδή υπήρχαν ακόμα και τέτοια φαινόμενα.
0: Εκφοβισμό, να πάρεις τώρα το παιδί.
1: Αυτό είναι
0: να
1: bullying.
0: Πολύ καθαρό. Για να πάρεις τώρα έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και να τον απειλήσεις ότι κάτι το παιδί σου θα μπει φυλακή. Τα έχουμε ακούσει γι' αυτά. Δηλαδή. Κυρία Βαφίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω για πιο ευχάριστα θέματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ευχάριστο στην τέχνη που ασκείται το λειτουργήμα της δικηγορίας, αλλά υπάρχουν και πράγματα.
1: Όπως στην ιατρική, έτσι και στη δικηγορία, η πρόληψη σώζει.
0: Ναι, λιγότερα βέβαια, αλλά έτσι είναι. Η πρόληψη σώζει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: γι' αυτό. Δηλαδή, κάποιος που έχει 12 μήνες εργασίας δεν μπορεί να παίρνει για 3 και 3 και 5 χρόνια επίδομα. Διαφορετικά, λέει, με αυτή την τακτική δημιουργούμε εμβόλεμα. Η ΔΥΠΑ, εκτός από επιδόματα ανεργίας, θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό εύρεσης εργασίας για τους εγγεγραμμένους ανέργους, βρίσκοντας μία-δύο συνεχόμενες φορές εργασίας σε κάποιο ανέργο που λαμβάνει επίδομα, σχετική με το αντικείμενό του. Αν αυτός αποφύγει να εργαστεί, απορρίπτοντας προσφορά, τότε το επίδομα θα πρέπει να σταματά. Το λεγόμενο του κυρίου Μαρινάκη είναι περίπου ασαφή, μοιάζουν κάπως σαν διερευνητικά πυροτεχνήματα. Καλή συνέχεια, μας λέει ο κύριος Γιώργος από τα Χανιά. Ο κύριος Βαγγέλης, πληρώνω κάθε μήνα. Έχω αποταθεί και σε δικηγόρο και έχει κάνει ρύθμιση και με παίρνουν τηλέφωνο, λέει, συνεχώς για κατάσχεση. Δεν είναι σωστό αυτό και δεν είναι και σύνομο, κύριε Βαγγέλη. Δεν ισχύει. Δηλαδή, παρανομούν οι συγκεκριμένοι, εάν κάνουν αυτό που περιγράφεται. 8 και 36 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1. Είναι η πρωινή πτήση που έχει αποδειχθεί από τις 6. Έχουμε δει και θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε δει και όλα αυτά που σας απασχολούν. Και μέσα από τα μηνύματά σας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις που κάνετε. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Παναγιώτη Παπαχάτζη, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας. Να δούμε πώς πορεύονται τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί στον δρόμο αυτό προς τις εκλογές. Αυτή την προεκλογική περίοδο που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά μακριά, ίσως από τις πιο έτσι μακρές προεκλογικές περιόδους που θυμάμαι. Τι κάνετε, κύριε Παπαχάτζη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε προσδοκίες. Κάποιες προσδοκίες επαληθεύτηκαν, κάποιες άλλες έμειναν απλά προσδοκίες. Η εμφάνιση των πολιτικών φαίνεται ότι αντικατοπτρίζεται και απεικονίζεται και στις δημοσκοπήσεις που είδαμε, τις πρώτες τουλάχιστον, αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση. Τι σχόλιο, έτσι, τι μπορείτε έτσι να εξαγάγετε το συμπέρασμα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσα τέλος πάντων συνέβησαν εκεί, συζητήθηκαν εκεί, υπόθηκαν εκεί, οι εξαγγελίες που υπόθηκαν και πώς είδατε να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις?
1: Στο γενικό πολιτικό τοπίο είναι αυτό που έλεγε στη γνωστή ταινία ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Λοιπόν, ένα ασφαλές συμπέρασμα από τη ΔΕΘ είναι ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η δύναμη των κομμάτων τα τελευταία χρόνια, η ΔΕΘ επηρεάζει όλο και λιγότερο. Η ΔΕΘ, ξέρετε, παραδοσιακά το κέρδος της δεν ήταν της κυβέρνησης. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έβλεπε κέρδος από τη ΔΕΘ, τώρα ήρθε να εφαρμόζονται αυτά που εξαγγέλει.
0: Σωστά.
1: Το κέρδος της ΔΕΘ ήταν από αυτόν που ο κόσμος όριζε στο μυαλό του ως τον επόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτόν που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή αυτός δεν υπάρχει. Φαίνεται ξεκάθαρα και δημοσκοπικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι και δημοσκοπικά και σας. Την δημοσκόπηση που βγάλατε χθες πριν
0: στην
1: ακριβώς, αλλά και άλλες που έχουν δει ήδη το πώς δημοσιότητα, ότι δεν κουνήθηκε καμία βελόνα στην ουσία. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, δευτερευόντος, δεν μπόρεσε να πείσει κάποιους περισσότερους ότι έχει να προτείνει κάτι ρεαλιστικό. Έτσι το λέω λίγο. Με τον κίνδυνο κάποιοι να μην παρεξηγήσουν, βάζοντας τον όρο ρεαλιστικό, αλλά θέλω να μιλάω και λίγο ανοιχτά. Mm-hmm. Άρα είδαμε το εξής. Είδαμε ότι η ΔΕΘ πέρασε και δεν ακούμπησε. Ίσως να ήταν μια καλή ευκαιρία για τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι την απεμπόλησε.
0: Χάθηκε.
1: Χάθηκε, ξέρετε, γιατί χάθηκε.
0: Είχε το μειονέκτημα ότι δεν είναι στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας. Μειονέκτημα κι αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι μειονέκτημα. Και
0: δεν είστε.
1: Θα εξηγήσω ότι εννοώ.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί τώρα θα έχει συζήτηση στη Βουλή, όπου εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης θα αντιπαρατηθεί στα ίσια με τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε. Ενώ αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτό το πλαίσιο που τοποθετώ.
1: Πόσοι Έλληνες πλέον παρακολουθούν τη Βουλή, πιστεύετε?
0: Ναι.
1: Και πόσοι επηρεάζονται πραγματικά από τη Βουλή. Και πόσοι ενημερώνονται για το τι γίνεται από τη Βουλή πέρα από όταν υπάρχει κανένα μεγάλο τσακωμό.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχει μειωθεί φοβερά το ποσοστό των Ελληνών που επηρεάζεται το ελληνικό κοινοβούλιο και αυτό είναι συνολικά ένα θέμα και ένα πρόβλημα λειτουργίας της δημοκρατίας, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε την Κυριακή πρωί.
0: Είναι πρόβλημα όντως η δημοκρατία, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Άρα στην ουσία είναι ποιος καταφέρει να θέσει την ατζέντα και να, να βάλει μπροστά τα θέματα συζήτηση, τα οποία θα συζητήσουν τα media, θα συζητηθούν στα social media, το διαδίκτυο κτλ.
0: Όταν ακόμα τίθεται η ατζέντα, παραδείγματος χάρη το θέμα της ακρίβειας, αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων διεκδικούν την εξουσία, δεν κατορθώνουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας τίθεται καθημερινά και από τα μέσα ενημέρωσης και από τον κόσμο. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει κέρδος για την αντιπολίτευση, προφανώς επειδή δεν είναι πιστικές οι απαντήσεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος ακριβώς. Υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη, αναξιοπιστία στο πρόσωπο των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Όπως και να έχει το πράγμα, η ατζέντα τίθεται κάθε φορά και κάθε μέρα μιλάμε για την ακρίβεια. Ωστόσο,
1: η αξιοπιστία είναι το keyword, είναι η λέξη κλειδί. Και εδώ δείχνει μάλιστα και ότι ο κύριος Τσίπρας έχει και ένα ταβάνι μέχρι στιγμής αξιοπιστίας. Και νομίζω ότι το γνώριζαν και αυτός και το επιτελείο του όταν ξεκινούσαν το κόμμα. Δηλαδή ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα θέμα αξιοπιστίας, κυρίως που έχει να κάνει με το 2015. Με τα όσα υποσχέθηκε, με τα όσα δεν έγιναν. Ναι. Τα γνωστά νομίζω μην επανερχόμαστε σε αυτά. Το θέμα της ακρίβειας όμως νομίζω ότι είναι ένα από αυτά τα θέματα που ο μέσος Έλληνας αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν τελικά και πολλά που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή μπορεί να είναι το κυρίαρχο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι με απασχολεί η ακρίβεια, αλλά δεν τον έχει πείσει συντριπτικά κάποιος ότι μπορεί να την διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Επαντήστε πάντα το θέμα εμπιστοσύνης. Στις ερεύνες εγώ πάντα προσπαθώ να κοιτάξω, ειδικά σε κάποιες ερεύνες οι οποίες έχουν το ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια και πάει λέγοντας. Η ερώτηση ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία είναι πάντα η ερώτηση αξιοπιστίας. Δηλαδή ποιον εμπιστεύεις ότι τη Δευτέρα το πρωί μπορείς να συνεχίσεις να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην έχεις ρισκάρει τα πάντα. Που αυτό προηγείται πολλές φορές πολλών πραγμάτων, όπως η ακρίβεια.
0: Χθες άκουγα μια δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία ουσιαστικά ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Πιστεύετε ότι εδώ θα κινηθεί το επόμενο διάστημα και σε αυτό το γήπεδο θα προσπαθήσει να παίξει το κυβερνό κόμμα και ο πρωθυπουργός, όταν είναι πρωθυπουργός. Υπάρχει δυνατότητα να τρωθεί εκεί από κάποια τακτική που μπορούν να ακολουθήσουν, δεν ξέρω αν την έχουν βρει ή θα την βρουν ή τέλος πάντων οι διεκδικητές, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, πώς θα βλέπετε.
1: Η Δημοκρατία νομίζω ότι έχει πλέον παγιώσει ένα 28-30% και λέω 28-30% γιατί οι έρευνες το δείχνουν 30% αλλά είναι μεσοσταθμικό πάντα ό,τι βλέπουμε στις έρευνες, ναι. Δηλαδή είναι ο μέσος όρος.
0: Ναι.
1: Το θέμα νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι για να μπορέσει να πάει παραπάνω μέχρι την κάλπη είναι να πείσει για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να πείσει το τι νέο έχει να φέρει μετά από 8 χρόνια κυβέρνηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κυβερνάει ήδη 8 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και για την Ελλάδα είναι μια πρωτοφανή συνθήκη αυτή. Το να προηγείται ένα κόμμα που κυβερνάει 8 χρόνια. Και το δεύτερο είναι να καταφέρει να πείσει ότι έχει ελπίδες να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία κοντά στις εκλογές θα έχει μια εκτίμηση του 32%. Είναι μια διαφορετική Νέα Δημοκρατία, μια Νέα Δημοκρατία που θα έχει 29%. Γι' αυτό γιατί υπάρχει ο φόβος ο Έλληνας την κάλπη να την αντιμετωπίσει λίγο πολύ σαν τις ευρωεκλογές. Δηλαδή να πει ότι δεν βαριέσαι, ας βγάλω την αντίδρασή μου τώρα. Για να μην πάω και πάω στη δεύτερη κάλπη. Και θα ξαναγίνουν εκλογές. Μην το βγάζουμε έξω από την εξίσωση αυτό. Είναι κρίσιμο. Ο κύριος Τσίπρας από την άλλη φαίνεται ότι έχει. Ο κύριος Τσίπρας διαχρονικά, δηλαδή το 23 που έφυγε μέχρι τώρα, αυτό το 14-15-16% το είχε πάντα. Είναι λίγο πολύ προσωπική του ψήφη. Είναι οι άνθρωποι που σε έρευνες που έμπαινε μέσα. Το όνομά του για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παρόλο που ήταν εκτός.
0: Φαίνονταν.
1: Πήγαινε εκεί, στο 15-16%. Παίρνεται να έχει αδυναμία να πείσει παραπάνω κόσμο από αυτό.
0: Δεν κουνιέται η βελόνα, όπως είπατε στην αρχή.
1: Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει εμπολής με το γεγονός ότι αισθάνομαι και εγώ προσωπικά, έτσι θα το δω λίγο επαγγελματικά, ότι δεν έχω καταλάβει σε ποιο κοινό θέλει να απευθυνθεί. Ξεκίνησε με ένα λιγράδι.
0: Ξεκάθαρο, έτσι. Δεν βλέπετε να είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έχει κάνει μια στροφή. Έχει κάνει μια στροφή, τουλάχιστον έτσι διατείνονται και κάποια από το περιβάλλον του. Η στροφή αυτή έχει να κάνει με την κεντροαριστερά να προσεγγίσει περισσότερο τον παλαιό κόσμο του Πάσο.
1: Τη μετριοπάθεια. Το μεσαίο.
0: Ναι.
1: Και μετά ήταν αυτή η παροχολογία του ΔΕ.
0: Ναι. Και έχει θολώσει το μήνυμα, λέτε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Από το όνομα και μετά έχει ξεκινήσει να θολώνει το μήνυμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Το Ελλάς. Παραπέμπει στο μήνυμα.
1: Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, τώρα το είδαμε λίγο πιο τσιμπημένο πριν το έχουμε δει. Αλλά βλέπουμε ότι κινείται γύρω στο 10-11%. Mm. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος προσωπικά δεν ξεπερνάει το 8% σε ικανότητα διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι για μένα τουλάχιστον η δεύτερη και τρίτη θέση και μπορεί να στεναχωρήσω αρκετούς φίλους που ακούνε και γίνεται μονίμως μια συζήτηση έχει ξεκαθαρίσει. Είναι δύσκολο το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να ψηλώσει. Μόνο αν η Ελλάς κοντίνει σημαντικά που και πάλι είναι δύσκολο, σας περιέγραψα τον λόγο γιατί υπάρχουν οι προσωπικές ψήφοι. Άρα δεν έχει κουνηθεί κανείς.
0: Το θέμα είναι αυτό, έτσι θα πάμε, δηλαδή αυτό θα είναι το τοπίο και στην πρώτη εκλογική μάχη, γιατί μιλάω για πρώτη εκλογική μάχη, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε για μετά οπωσδήποτε για μια επαναληπτική.
1: Είναι ακριβώς η παγίδα που σας λέω ότι μπορεί να πέσει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία και να τελειώσει. Φαίνεται εδώ ότι τελικά καλώς δεν κάναμε εκλογές τώρα. Έχουμε το παράδοξο, νομίζω, πόσα χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά, εγώ δεν το θυμάμαι ξανά. Τρία πρώτα κόμματα, κανένα να μην είναι ευχαριστημένο από το ποσοστό του αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά. Κύριε Παπαχατζή.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι. Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Θα ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Δεν τελειώνει η κουβέντα. Είμαστε σε μια στασιμότητα, αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για να δούμε την εξέλιξη του πράγματος. Ελπίζουμε οι εξελίξεις να δικαιώσουν απάντες.
1: Αν με επιτρέπετε, αν δεν υπάρχει και κάτι μη γραμμικό σε εξέλιξη, νομίζω ότι δεν θα δούμε μεγάλες αλλαγές και μέχρι το Γενάρη Φλεβάρι.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, που θα μυρίζουν εκλογές, θα δούμε τι αλλαγές θα υπάρχουν στον κόσμο.
0: Αν δεν υπάρχει κάτι δραματικό, αυτή είναι η εικόνα.
1: Ακριβώς,
0: ευχαριστώ κύριε Παπαχατζή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Επίσης.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά περί του επιδόματος ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας, λέει, δημιουργεί καταστάσεις ασύμετρες με την εργασιακή λογική. Η διάρκεια χορηγήσης του επιδόματος ανεργίας θα πρέπει να συναρτάται με τα χρόνια εργασίας που έχει ο κάθε άνθρωπος που είναι άνεργος. Νομίζω ότι δεν συναρτάται από αυτό. Ένας που εργάστηκε, λέει, 12 μήνες στη ζωή του, σίγουρα δεν είναι λογικό να λαμβάνει επίδομα ανεργίας 2, 3, 5 πλάς χρόνια. Δεν νομίζω ότι ισχύει.

0: 52 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα του Αλέξανδρου Χριστάκου, κυρίες και κύριοι, με τις αθλητικές ειδήσεις, τις οποίες έτσι μεταδίδει πάντα με το δικό τρόπο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Πολλές οι ειδήσεις μας, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι που έγινε στην Αγγλία και την Premier League χθες. Λοιπόν, η Brighton νίκησε 3-0 την πρωταθλήτρια της Αγγλίας Arsenal. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έβαλε ένα γκολ, έδωσε και μία assist για τους νικητές. Ήταν μια τρομερή εμφάνιση του 19χρονου επιθετικού, το οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό. Ήταν μια εμφάνιση η οποία δείχνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στην Premier League, παρακαλώ, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε έτσι σε αυτό το νεαρό άσο, γιατί κάθε φορά που αγωνίζεται είναι όλο και καλύτερο. Στην Άσενα επίσης να πούμε ότι είναι και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος δεν έκανε πολλά πράγματα, αλλά και αυτός είναι ένα κομμάτι της προαθλήτριας Αγγλίας, στην οποία είναι και βασικός. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Τα πάμε και χθες στα τηλέμα και λένε να το αναφέρουμε και σήμερα. Να πάμε λοιπόν στα δικά μας, στο ποδόσφαιρο, στη Super League, η οποία περνάει, βρίσκεται στην πέμπτη αγωνιστική, πολλά τα παιχνίδια σήμερα. Ξεκινάμε στις 5 η ώρα με το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός, σαν δύο τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχει πάρει έναν βαθμό, θέλει να γυρίσει τις νίκες, έχει χάσει έδαφος για την κορυφή. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του νέου του προπονητή Μανώλ Αλγκουαθίλ εκτός έδρας, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός από την άλλη πλευρά δεν συμπέσει τίποτα την πολύ καλή περσινή ομάδα. Στις 6 η ώρα έχουμε το Βόλος ΑΕΚ, στις 7 η ώρα έχουμε το Όφι Αστέρας Άκτορ. Ο Όφι την Πέμπτη νίκησε 2-0 τη Χοφενχάιμ σε ένα ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο του σε όμιλο για το Europa League. Έτσι, κριτική ομάδα η οποία δείχνει ότι με βάσεις μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και ας μην είσαι κάποια από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Να θυμίσω ότι στην ενδεκάδα του εκείνου το παιχνίδι με τη Hoffenheim, ο Όφι είχε 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σε 7.30 ώρα έχουμε το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο της Νίκαιας, Νεάπολης. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 4-4 στο πρωτάθλημα και είναι ένα πρώτο μήνυμα, θα λέγαμε, για τους πράσινους, για το πρωτάθλημα που θέλουν να πάρουν μετά από 16 χρόνια. Και θα κλείσουμε σε 9 η ώρα με το Πανετολικό ΠΑΟΚ, να περάσουμε στη Super League 2, η οποία βρίσκεται στην τρίτη αγωνιστική. 3 τα παιχνίδια που θα διεκτεθούν σήμερα. Στις 3:15 έχουμε το Άθενς Καρυφαία Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός προέρχεται από έναν διασυρμό, θα έλεγα, στο κύπελο, από την ΝΑΕΚ με 8-1 μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο το παράτησε, θα έλεγα, και το λέω γιατί είναι μια ομάδα, ο Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι από τα φαβορί για να επιστρέψει στη Super League. Στις 5 έχουμε το Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς και την ίδια ώρα το Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Να πούμε και κάτι που έγινε χθες και αφορά το μπάσκετ, σπουδαία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Ρεάλ με 89-93 στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, μια νεοσύστατη διοργάνωση. Οι Ερυθρόλευκοι δεν ήταν πολύ καλοί, αλλά όταν πάτησαν γκάζι, που λέμε, έστω και για λίγο, και στην προκειμένη περίπτωση στο τρίτο δεκάλεπτο, πέρασαν και μπροστά με 61-56, είχαν βρεθεί πίσω και με 10 πόντους. Ήταν μια διαστημική εμφάνιση σε κάποια λεπτά για τους Ερυθρόλευκους και ένα πρώτο δείγμα για το τι μπορούν να κάνουν. Όμως στη συνέχεια η Real τους εκλόβησε, το γύρισε το παιχνίδι και ειδικά στο τέλος δεκάλεπτο, και ήταν αυτή που πήρε το τρόπαιο. Και να πούμε και κάτι ακόμα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, φιλικό τουρνουά ιστορικό, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε τον ΠΑΟΚ με 87-81 στον τελικό. Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι που έδειξε και ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει, ότι αλλάζει. Έτσι, έβαλε δύσκολα στους πράσινους, και αυτό το λέω γιατί θα δούμε και ένα διαφορετικό πρωτάθλημα φέτος στο μπάσκετ. Λέμε γιατί, καθώς είναι και ο Άρης που έχει αλλάξει, θα είναι πιο ανταγωνιστικό, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε τη νίκη, με τον Φρανσίσκο να έχει βάλει 17 πόντους, τον Λεσόρ να έχει 14 και τον Μπάντιο να έχει 12 πόντους. Οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν τον πάγκο τον Ζελικό Μπράντοβιτς, και επίσης θα αλλάξουν, έχουν και αυτή μια ισχυρή ομάδα, και επειδή η EuroLeague ξεκινάει τώρα την εβδομάδα που θα ξεκινήσει από αύριο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ είναι οι δύο ομάδες οι οποίες είναι και φαβοροί για να κατακτήσουν τον τίτλο.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, αθλητικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί ολοκληρώνεται η κυριακάτικη πρωινή μας πτήση. Η Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη έτοιμη και ετοιμάζεται να κάνει την είσοδο της στο ραδιοθάλαμο. Να ευχαριστήσω όλους και εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, Μαρία Ιωάννου, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κρυμπάς, στην μουσική επιμέλεια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η νύμφη του ευωικού γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάνταλος, ο Τιτάνας, ο Ωκεανός, ο Ηρακλής της κονσόλας. Θανάση Αβασόπουλος. Γεια σου ρε Θανάση. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινίου, οι ευχές μου για μια υπέροχη μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα, να έχετε δύναμη, να έχετε

Και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάνταλος, ο Τιτάνας, ο Ωκεανός, ο Ηρακλής της κονσόλας. Θανάσα Βασόπουλος. Γεια σου ρε Θανάση. Από τον πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέο, οι ευχές μου για μια υπέροχη μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα. Να έχετε δύναμη, να έχετε χαμόγελο, να έχετε αισιοδοξία και για να αντιμετωπίζετε όλα τα προβλήματα, να έχετε, αδέρφια μου, το κεφάλι ψηλά. Και η λύση θα βρεθεί. Καλημέρα, αδέρφια! Καλημέρα. Πάμε!

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα

0: Το εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Μεσαία σε όλη τη χώρα και θα έχουμε και βροχούλες και φθινοποράκι γενικά. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Αρκεί να μην είναι καταιγίδες. Στο κέντρο της Αθήνας, τώρα στην καρδιά της Αθήνας, είναι σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις για την ημέρα Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο και έχει γίνει από το Δήμο Αθηναίων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Είπαμε ότι από χθες στις 8 το βράδυ μέχρι σήμερα στις 11 το βράδυ δεν κυκλοφορούν οχήματα στην Αθηνάς και σε πολλούς δρόμους εκεί κεντρικούς. Έχουν κλείσει δηλαδή, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όχι μόνο στην Αθηνάς, αλλά και στην Καραγιώργη Σερβίας, Περικλέους, Αθηναίδος, Αγίας Ειρήνης, στην Ερμού σε πολλά κομμάτια της. Για να δοθεί ο δρόμος στους πεζούς για πολλές δραστηριότητες. Είναι η τρίτη χρονιά που το κάνει αυτό ο Δήμος Αθηναίων, η τρίτη χρονιά αυτής της εκδήλωσης. Σήμερα η μέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό. Αθλητισμό κάθε είδους. Δηλαδή, ξεκινάει να καταλάβετε, 8.30 με 1.30 έχει ξεκινήσει ήδη με yoga και fitness session. Άκου Θανάση να μαθαίνουμε εμείς τώρα. Και μετά έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για παιδάκια, από skateboard μέχρι ποδήλατο, μέχρι ό,τι να είναι. Και 11 με 3 θα έχει διαδραστικές παραστάσεις δρόμου, εργαστήρια με ζογκλέρ και παιδικά μαγικά σοου. Και θα κλείσει με μουσική πάλι το μπαλκόνι του Παπάτζο Live, λέγεται, με πολλούς καλεσμένους. Και μουσικό αποχαιρετισμό της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα. Από τις 11 το βράδυ θα ξαναμπούν οι βάρβαροι όλοι, εμείς δηλαδή μέσα. Και ξέρετε τι θα ακολουθήσει από αύριο. Τώρα, άμα θέλετε να πάτε σήμερα στο κέντρο, ωραία βόλτα θα είναι, ο καιρός είναι μια χαρά. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, cityfestival.thisisathens.org. Εμείς μένουμε εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, για να σας κάνουμε παρέα. Είναι οι στιχομηθείες μας, θα τις πάμε στις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου γλυκύτατη πάντα απαντά σε εσάς στο 211-10-88-80, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, και καταγράφει όλα σας τα μηνύματα. Αν πάλι θέλετε να μας τα στείλετε γραπτός, όπως κάναμε και χθες και είχαμε διάλογο, στο mail μας radio@parapolitika.gr είστε καλοδεχούμενοι. Η Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο ως τις 11.

Μια όμορφη μέρα, ελπίζουμε ότι θα είναι η σημερινή και ο τίτλος της σημερινής μέρας θα μπορούσε να είναι «Περιμένοντας τα μέτρα». Μιλάω για τα μέτρα που θα ανακοινώσουν αύριο οι συναρμόδιοι υπουργοί για την αντιμετώπιση, να το πω, αναχέτηση να το πω, πώς να το πω, της καλπάζουσας ακρίβειας στα καύσιμα. Είπαμε πάνω από 2,10 έτσι στην Αθήνα η τιμή της αμόλυβδης. Και μέχρι τώρα μου κάνει εντύπωση ό,τι ακούγεται αφορά το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης σεναρίων για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Για τη βενζίνη, ρε παιδιά, ούτε μια κουβέντα δεν έχουμε ακούσει. Θα γίνει κάτι και σε αυτό, μήπως, λέω τώρα, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη συνεχίζεται ο καταιγισμός αποκαλύψεων και πληροφοριών για τη δράση του ζευγαριού γιατρών, να το πω επίσης, του 58χρονου και της 56χρονης που είναι προφυλακισμένοι στον Κορυδαλό, αλλά αποκαλύψεις κυρίως για την ανοχή αυτής της δράσης από τους φορείς που έπρεπε να ελέγχουν, έπρεπε να βάζουν φρένο. Η 56χρονη, λοιπόν, ακούστε μερικά περιστατικά που μάθαμε χθες. Την είχε επισκεφθεί μία γυναίκα και της είχε διαγνώσει καρκίνο. Κάποια στιγμή, ευτυχώς, η γυναίκα πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, ιατρείο, και εκεί αποδείχθηκε ευτυχώς υγιέστατη. Στο μεταξύ της είχε προτείνει κάτι πανάκριβες θεραπείες, δεν ξέρω πόσο κόστιζε κάθε μία, ας πούμε. Και στο σύζυγό της, λέει, είπε ότι ο ίδιος είχε μικρόβια στο αίμα. Να που κολλάει και πλασμαφαίρεση, σου λέει μικρόβια στο αίμα, έλα εδώ να στο καθαρίσω εγώ. Έτσι πήγαινε αυτό. Πήραν, λέει, ο σύζυγός της στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έκαναν τηλεφωνική καταγγελία με όνομα, τεπώνυμο κτλ. Εκεί, μετά από λίγες μέρες, τους απάντησαν ότι όχι, το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο, η κυρία είναι γιατρός και ακολουθήστε τις οδηγίες σας. Καλό. Και ο κύριος Λύρας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, λέει: εγώ δεν είχα ποτέ καταγγελίες για τους διαυτούς γιατρούς. Όχι, ποτέ. Που δεν πήγαν να ελέγξουν. Ξέρω εγώ, πήγανε, είχαν κρύψει τα μηχανήματα, φύγανε. Πάντως έλεγχος δεν έγινε. Ακόμα και όταν η 56χρονη γιατρίνα έστειλε ίδια το τιμολόγιο για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο, πέρασε ως νόμιμο. Μια χαρά. Αύριο τώρα ο υπνοθεραπευτής που σχετίζεται με το ζεύγος καταθέτει στον ανακριτή και να δούμε τι θα πει και εκεί. Με ενδιαφέρον περιμένουμε ό,τι μάθουμε για την κατάθεση αυτή. Και επίσης από αύριο, λέει, θα μπουν στο μικροσκόπιο του ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των Αρμόδιων Φορέων 231 ιατρία που εντοπίστηκαν για διενέργεια παράνομων ιατρικών πράξεων. Ούτε ένα, ούτε δύο, 231. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε για θεραπείες αίματος, θεραπείες κατά του hangover και τα λοιπά που γίνονται σε διάφορα τουριστικά μέρη, όπως η Μύκονος, ας πούμε. Τι να πω, έρχονται και καταγγελίες και άλλες κατά του Γιώργου Πατούλη από τον Παύλο Πολάκη. Συνεχίζονται οι καταγγελίες, τον έχει κατηγορήσει για συμμετοχή του σε εταιρείες ευεξίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό. Θυμόμαστε και τον Άδων Γεωργιάδη προχθές στη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας για το MedWatch που είπε ότι άσε Γιώργο θα απαντήσω εγώ και είπε αυτό το η στοχοποίηση των ιατρείων, πώς το είπε, όχι wellness, δεν θυμάμαι, είναι απαράδεκτη στην, και είναι η παράλογη ελληνική πραγματικότητα και άμα θέλει ο κύριος Πατούλης να είναι μέλος εδώ, γούστο του και καπέλο του, να είναι. Εκεί χτες επανεμφανίστηκε ο Υπουργός Υγείας και μας είπε ότι η ανθρωποφαγία κατά του κυρίου Πατούλη έχει ξεπεράσει κάθε έλεγχο. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτή η καταγγελία του Πασόκ για τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη, ότι είχε από πολύ νωρίτερα από ό,τι έχει πει γνωριμία και σχέσεις ή και συνεργασία με το, λέει το Πασόκ τώρα, έτσι, με το ζευγάρι των γιατρών. Και χθες είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να παρέχει πλήρη κάλυψη στον Θάνο Πλεύρη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, Πλεύρη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστατα, λέει, βγήκε και είπε ότι τον γνωρίζει, ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτόν, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύθηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύθηκε μετά από την πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που όντως είχε ο Θάνος Πλεύρης. Και συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι άσχημο πράγμα, λέει, στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους θέματα.
Αυτά είπε στο Μέγκα χθες ο κύριος Μαρινάκης και θύμα ανθρωποφαγίας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θύμα ανθρωποφαγίας ο υπουργός μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ωραία, δεκτό. Θύματα ανθρωποφαγίας. Τι θα, κάποιος πρέπει να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα όμως, Σε άλλα νέα, ενώ εμείς κοιμόμασταν, ο Τραμπ επέστρεφε άρον-άρον στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Συντόμευσε πάντως τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να μείνει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Και οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και κυρίως με τις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Ταυτόχρονα είναι ένα περίεργο timing, γιατί χθες αργά το βράδυ μάθαμε, ενημερωθήκαμε και εδώ στην Ελλάδα για την ανακοίνωση του Ιράν, της Ιρανικής κυβέρνησης, που θέτει τρεις όρους επισήμως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Μήπως έχει σχέση και με αυτό, λέω, δεν ξέρω. Η κυβέρνηση πάντως των ΗΠΑ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Σε ένα άλλο πεδίο δραστηριότητας Αμερικανικής κυβέρνησης, πάντως βλέπουμε ότι όπου υπάρχει πετρελαιάκι, το χτυπάμε κατευθείαν, δεν το χτυπάμε, το παίρνουμε. Έγινε αυτό με τα πετρελαία της Βενεζουέλας, τώρα με έναν τρόπο θα γίνει και με τη Γροιλανδία που είναι και σε ένα κομβικό σημείο, όπως ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την περίφημη συμφωνία με την Γροιλανδία, όπου θα επεκτείνει εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους βάσεις και τον έλεγχο για να μην έχουν πρόσβαση, ας πούμε, η Κίνα και η Ρωσία.

0: Να καλημερίσω τον πολύ αγαπημένο Γιώργο που μας έστειλε και το πρώτο μήνυμα σήμερα. Γιώργο μου, καλημέρα. Και στη Βαρβάρα καλημέρα επίσης, που είναι, στέλνει και εκείνη τις καλημέρες της. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας βάλω εγώ πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωσε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr / competition και δώσε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ionian FM.

Φαγώθηκε γι' αυτό ο Μαραβέγιας το καλοκαίρι, έφυγε το καλοκαίρι, το έχασα. Δώσε μας λίγο τράτο ακόμα, τι να πω. Πραγματικά. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τέλειωσε, δεν ξέρω τι να πω. Να το χειρίξουμε λήξαν, λέω Θανάση, τι λες εσύ. Αν και τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό είναι και σήμερα είναι για μπανάκι, έτσι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε εμείς βόλτα στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες, τι έχουν καταγράψει, τι έχουν επιλέξει από όλη την εβδομάδα που μας πέρασε. Ξεκινάω με την κυριακάτικη απογευματινή. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός, γράφει η απογευματινή, θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο με τη συνδρομή και των διυλιστηρίων. Αυξάνεται το ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση στον ντίζελ. Από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυβδης. Επίσης από την απογευματινή AI, τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα σήματα κινδύνου από τη Silicon Valley και οι προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Πώς αναλύουν στην απογευματινή οι καθηγητές Μανώλης Κουμπαράκης και Σωτήρης Μπατσάκης το σενάριο για την τεχνολογία εκτός ελέγχου. Νέες ισορροπίες, η Ελλάδα πρότυπο ανθεκτικότητας και σταθερότητας, λέει ο πολιτικός σύμβουλος από τον Μπαχρέιν Αχμέντ Κουζάι, που αναλύει το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Γεωπολιτικό παρασκήνιο, τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα τον Οκτώβριο. Η ατζέντα, η συγκυρία και τα Red Alerts με την Άγκυρα στις συζητήσεις με τον επικεφαλής του State Department. Αντώνη Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές. Ευάγγελος Αποστολάκης, ένας ναύαρχος παντός καιρού και κόμματος από Τσίπρα σε Κασελάκη και τώρα στο Πασόκ. Νέα Υόρκη, ο πατήρ Λουκάς αγιογράφησε το σημείο 0. Τάσος Ιορδανίδης, το θέατρο μας ξεκολλάει από τις οθόνες, λέει ο ηθοποιός. Από την Daily Mail, το ψαροχώρι που έγινε πόλη με ιερόδουλες, είναι η εξέλιξη της Πατάγια και η ιστορία αθλειότητας. Και σινεμά, όταν ο θείος Όσκαρ ομιλεί την ελληνική, είναι για τις ελληνικές βραβεύσεις. Το Βήμα έχει πρωτοσέλιδο με τον εξής τίτλο. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Και λέει, πλατφόρμες πωλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μια απλή συνδρομή, λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να λάβουν μέτρα οι φορείς, κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Το κινητό του Πρωθυπουργού με μόλις λίγα κλικ λέει μέσα. Το θέμα είναι της Νίκης, το ρεπορτάζ είναι της Νίκης Λιμπεράκη. Σε άλλα νέα από το Βήμα, το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξοκοινοβουλευτικούς. Ακόμη, Παύλος Μαρινάκης, Νίκη Κεραμέως, ο γαλάζιος εμφύλιος στη Β1. Drones στην Ευρώπη, τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, με ερωτηματικό. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της αρχής διαφάνειας, αντιγύρανση τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Η Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο νέος ΕΦΚΑ και οι λύσεις. Το στεγαστικό, 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Υπόθεση Μαζονάκη, ο πλεύρης, οι γιατροί Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδώρα Κριώτου, η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Τριπλή προγραμματική αντεπίθεση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάμε Κοντζιά, Κοντονή, Σταθάκη, Μάλαμα. Ψυχρολουσία στο Μαξίμο Βοπιαρακάκη, δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Φυλακές, κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα. ΦΕΚ Πετραλιά, περικοπή μισθού, αν δεν το απαντήσουν σε 15 μέρες. Σκουριές, Θαμπός Χρυσός, αντίσταση που ξεσκουριάζει. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ένα παράτυπο υπερυπουργία. Φάκελος Πάρος, το κλείσιμο λιμανιού και Δήμου και τα απορρίμματα. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει, Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου.

Θεοδώρα Κριώτου, η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Τριπλή προγραμματική αντεπίθεση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάμε Κοντζιά, Κοντονή, Σταφάκη, Μάλαμα. Ψυχρολουσία στο Μαξίμοβο Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Κόλπο Μαρινάκη. 1 δισεκατομμύριο το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Φυλακές, κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα. ΦΕΚ Πετραλιά, περικοπή μισθού, αν δεν το απαντήσουν σε 15 μέρες. Σκουριές, Θαμπός Χρυσός, αντίσταση που ξεσκουριάζει. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ένα παράτυπο υπερυπουργία. Φάκελος Πάρος, το κλείσιμο λιμανιού και Δήμου και τα απορρίμματα. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει, Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Το πρώτο θέμα, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα, γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά, η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το μπαζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεώνασμα. Η ασπίδα του Αχιλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash tests με τους Τούρκους. Η χαρά του Κομπογιαννίτη γράφει το πρώτο θέμα. Το 20 με 30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες. Η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Ο Μαζωνάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση. Οι άλλες ιατρικές έχουν κινδύνους, λέει η πρόεδρος του ΚΕΣΥ και καθηγήτρια εντατικής θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου. Πώς το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Τρεις έρευνες για την υπόθεση Μαζωνάκη. Η κυριακάτικη κόντρα, οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της Γεκτέρνα, το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τρόμαξε με τα αλυσβερίσει ολιγαρχών και συστημικών τραπεζών. Τη γνώριζαν Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης. Ο θάνατος Μαζωνάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τι κρύβεται πίσω από τις θεραπείες και τα ιατρία μακροζωίας. Στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Ο οδικός χάρτης Τσίπρα στο δρόμο για τις κάλπες. Ποιοι και γιατί διαλύουν τη δημόσια διοίκηση και χειμερινός εφιάλτης για νοικοκυριά επιχειρήσεις σε πόδινες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής, ανατροπή Συμβουλίου της Επικρατείας της Προσλήψης, αποκλειστικό παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Και άλλο αποκλειστικό θέμα διαφημίζει στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος. Η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Κλειδιά, οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο, έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους γιατρούς του Μαζωνάκη. Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγου έργων. Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, το να δω την Ελλάδα από το διάστημα θα είναι κάτι μοναδικό.

το παρόν δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με τη μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μας. Αν εφαρμόσει τα 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης όπως διαρρέει, θα είναι σαν να αποδέχεται τις αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και θα την αποθρασύνει περισσότερο. Πυροδοτεί το φυτίλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Οι πρώτες αυξήσεις έγιναν στα ταξί, ενώ έπεται βροχή ανατιμήσεων σε όλα τα είδη. Ανεξέλεγκτες θεραπείες, η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης και αποκλειστικό κάτι σοβαρό ετοιμάζουν οι Τούρκοι.

Η καθημερινή της Κυριακής, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίδια, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η οικονομία που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, η Μπροστινή, το Μαύρο Δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Παρίσι, Αθήνα ετοιμάζουν το κομινικέ για το καλώδιο. Ο στόλος του ενός δισεκατομμυρίου, πώς η Τουρκία κάνει πολιτική με τα ερευνητικά. Και στην παραλία η σαλαμοποίηση του ποδηλατόδρομου, in memoriam, το μυθιστόρημα της ζωής της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Κυριάκος Μητσοτάκης τορπίλησε τη συνένεση για να σώσει εαυτόν. Καθημερινές προκλήσεις από μεταφερόμενους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη.

Η Real News κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Οργή για τον μπλόκο στην Εγνατία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει η περιφέρεια Επίρου, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της για εκτέρνα αυξάνονται έως και 170%. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, η στρατηγική της κυβέρνησης, για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κέντρο αριστερά. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά, το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες, και υπόθεση Μαζονάκη ανεξέλεγκτη ή παραϊατρική στην Ελλάδα. Η εφημερίδα, η κυριακάτικη One Voice, δεν παραδίδει το κόμμα ο Μητσοτάκης, ακόμα και αν πέσει κάτω από το 25%. Με αντάλλαγμα την Πρωθυπουργία θα διαπραγματευτεί με τους Δελφίνους. Τα συμφέροντα δεν θέλουν εκλογές πριν από το Μάιο. Συνέντευξη φωτιά πάνω από 153 συγκρίζει χώρη στην Αττική. Είναι συγκλονιστικές αποκαλύψεις, γράφει εφημερίδα, από τον ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη για τα επικίνδυνα ιατρία που απειλούν τη δημόσια υγεία.

Η εφημερίδα Μακεδονία φανέρωσαν τα χαρτιά τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Ξεκίνησε η μακρά προεκλογική περίοδος. Νέα δεδομένα από το βήμα της ΔΕΘ. Οικονομία, προώρη ενεργειακή βαρύ χειμωνιά, συναγερμός για τις τιμές πετρελαίου, βενζίνης, ντίζελ ρεύματος, μέτρα στήριξης άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ευρώπη σε κλειοακρίβεια, στα καύσιμα, πληθωρισμός και η μάχη των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και πάλι. Είμαστε στα Παραπολιτικά στο 90,1 και είναι στις ηχομηθείες μας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω της Μαρίας Ιωάννου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80 είτε με ένα mail στο mail μας radiopapaki.parapolitika.gr. Καλημερίζουμε τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Ακόμα και με κατευθυνόμενες δημοσκοπήσεις, λέει, από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο, από το 29,4% στο 30,3% η Νέα Δημοκρατία, από 16,3% στο 15% ο Τσίπρας, από το 11,5% στο 13,1% το Πασόκ. Η κατεύθυνση που λέγαμε, η δυναμική του Πασόκ είναι εδώ, όσο και αν προσπαθούν θεοί και δαίμονοι. Ίσα-ίσα, Δημήτρη, που καταγράφει άνοδο για το Πασόκ αυτή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν άνοδο. Αποδίδοντάς τους ότι το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη έπεισε περισσότερο από το πρόγραμμα, ας πούμε, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημερίζουμε τον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη. Συζητάμε, λέει, για τους κομπογιανίτες και ξεχνάμε να μιλήσουμε για αυτούς που τους ανοίγουν το δρόμο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα, έτσι όπως πάει η τιμή της βενζίνης, μας βλέπω να καθιερώνουμε γιορτή ημέρα με αυτοκίνητο. Σωστός. Και να τη γιορτάζουμε μια φορά κάθε μήνα. Σωστό, σωστό. Γι' αυτό και να παίρνουμε όλοι τα αυτοκίνητα και να βγαίνουμε στο δρόμο. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό καταλήγει και λεστεριά στην Παλαιστίνη.

Αυτή είναι η άρνηση. Ή αλλιώς στο Περιγιάλι το κρυφό, όπως το ξέρουμε όλοι. Είναι μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η φωνή φυσικά είναι του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και είναι μελοποιημένη ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Του Γιώργου Σεφέρη που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, το 1971. Ο νομπελίστας ποιητής της Ελλάδας, μέσα στη Χούντα πέθανε ο Γιώργος Σεφέρης και ο θάνατός του και η κηδεία του μετατράπηκε σε μια αντιδικτατορική διαδήλωση με πρωταγωνιστές τους νέους. Ο Μίκης Θεοδωράκης βρισκόταν τότε, είχε αποφυλακιστεί πριν από λίγους μήνες και βρισκόταν εξόριστο στο Παρίσι. Είχε ζητήσει άδεια για να έρθει για την κηδεία του ποιητή, άδεια που δεν δόθηκε τελικά. Όμως έτσι κι αλλιώς η κηδεία έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Διαβάζω από τα νέα του 1971, 23 Σεπτεμβρίου του 1971 που έγινε η κηδεία του Σεφέρη. Οι νέοι έσπευσαν να σηκώσουν τον νεκρό στα χέρια του στο νεκροταφείο, έφεραν τα πολυάριθμα στεφάνια, άρχισαν να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο, το μελοποιημένο από το Μίκη Θεοδωράκη ποίημα του Σεφέρη Άρνηση, που μόλις ακούσαμε, και το κριτικό δημοτικό τραγούδι «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Σύμφωνα με το Associated Press τότε, περί τα 3.000 άτομα έξω από τον ναό που κηδεύτηκε ο Σεφέρης, κράβγαζαν «Δημοκρατία, ελευθερία».

0: me up in women's clothes, messed around with gender roles, dye my eyes and call me pretty. Είδαμε ότι και μεγάλο μέρος των πρωτοσελίδων της Κυριακής έχει να κάνει με την ακρίβεια. Εξάλλου, όπως φάνηκε και από όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους που κατοικούμε, ζούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί μιλάμε για πέμπτη χρονιά συνεχών ανατιμήσεων, έτσι, σε όλα τα είδη. Ήδη εδώ τώρα οι αυτοκινητιστές ταξί πήραν μια αύξηση στη μεταφορά από το αεροδρόμιο, ας πούμε. Οι αρτοποιοί προειδοποιούν με ανατιμήσεις στο ψωμί λόγω του κόστους, δηλαδή λένε οι άνθρωποι, όπως λένε και οι παραγωγοί στις αγορές, ότι δεν μπορούμε άλλο να συγκρατήσουμε εμείς το κόστος και ότι θα πρέπει να το μετακυλήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουν συγκρατήσει οι ίδιοι όλο το κόστος ή όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα, όπου και αν πας, τα πάντα είναι όλο και πιο ακριβά. Το πετρέλαιο κίνησης έχει μέση τιμή τα 2,17 ευρώ το λίτρο. Τρομάζει κανείς όσοι έχουν απομείνει και βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένοντας με τι τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακόμα και τα καυσόξυλα, λένε οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται, ότι είναι τουλάχιστον 10% ακριβότερα φέτος. Οπότε δεν ξέρεις πού να στραφείς για να ζεσταθείς το χειμώνα. Μα στο ρεύμα, για να δούμε τι θα γίνει και με το ρεύμα, γιατί η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ επάνω. Εδώ λοιπόν είναι η ώρα να καλωσορίσουμε τον μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές και στο σταθμό.
0: Έλεγα ότι οι τιμές των καυσίμων είναι πάρα πολύ πλέον ακριβές. Τρομάζει ο καθένας με το πώς θα ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουμε και τα κυβερνητικά μέτρα αύριο να δούμε, για τα οποία πρέπει να πω δεν ακούμε τίποτα για τη βενζίνη προς το παρόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό. Και ας ξεκινήσουμε με το ρεύμα λίγο, γιατί η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει τις διακυμάνσεις των τιμών του ρεύματος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Καταρχήν να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Οι πρώτες 20 μέρες του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή την χοντρική αγορά του ρεύματος έχει εκτοξευτεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 18%, επιπλέον 18%. Από τα 133 που είχε κλείσει τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο εννοώ, τώρα φαίνεται να κλείνει γύρω στα 157, μισή κάπου εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αύξηση, ακόμα κι αν δεν αυξηθεί περαιτέρω, αλλά μείνει στο ίδιο επίπεδο, θα επηρεάσει σίγουρα τα τιμολόγια της λιανικής του ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Απλά με νούμερα λέω το εξής, ότι η μεσοσταθμική, όχι η μέση, η μεσοσταθμική τιμή στο πράσινο τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο ήταν γύρω στα 20,61 λεπτά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι εάν ενσωματωθεί όλο αυτό το νέο ποσοστό αύξησης του ρεύματος, θα ξεπεράσει τα 21,5-22, πόσο θα πάει. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι μιλάμε όλοι για μέτρα ανακούφισης αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις επιδοτήσεις στην βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνηση που λέει ότι θα παραταθεί. Ωστόσο όμως κανείς δεν μιλάει τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, τα τιμολόγια της λιανικής συζητάω.
0: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο κινείται πάνω από τα 78-79 περίπου ευρώ η θερμική μεγαβατόρα τις τελευταίες μέρες, ή μάλλον όχι τις τελευταίες μέρες, σχεδόν όλο το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει επηρεάσει και το ρεύμα, γι' αυτό έχουμε υψηλή χοντρική αγορά του ρεύματος, αλλά έχει επηρεάσει και τα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου, που επηρεάζονται πάρα πολλές μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που πιένε φυσικό αέριο, όπως ξέρετε, εστιατόρια, φουρνί, ζαχαροπλαστεία κλπ. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε μια επιλεκτική επιλογή, ενώ
0: στη στήριξη που θα δοθεί, λέτε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο το φάσμα.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξουν μέτρα ομπρέλα, δηλαδή δεν μπορεί διαφορετικά.
1: Δεν είναι, αυτό δεν λέει η λογική, γιατί εγώ που είμαι ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και εξοδεύω και καταναλώνω και ρεύμα και φυσικό αέριο, εγώ πρέπει να βάλω λουκέτο. Δεν γίνεται. Αν δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση, είναι μονόδρομος. Και σας λέω από φίλους και γνωστούς μου ήδη παίρνουν καταναλωτικά δάνεια που έχουν φούρνους και μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, καθαριστήρια κτλ. Για να πληρώνουν τους πανάκριβους λογαριασμούς ενέργειας. Σκεφτείτε.
0: Και
1: ότι
0: λένε οι άνθρωποι ότι πλέον θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε και τις τιμές και στο ψωμί, ας πούμε, και σε τέτοια είδη.
1: Ναι, δηλαδή πόσο θα αντέξει το αρτοπείο για να μην σου περάσει όλο αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος και τη τιμή του ψωμίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι επηρεάζεται μια σειρά προϊόντων, υπηρεσιών με όλη αυτή την αύξηση του ενεργειακού κόστος που εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός, προσέξτε, που θα ενεργοποιείται όταν είμαστε σε περιόδους κρίσης όπως τώρα είμαστε. Δεν είμαστε, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, στον προθάλαμο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Είμαστε ήδη σε ενεργειακή κρίση από το 2022, παρατεταμένη, απλά με μικροδιαλύματα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχω κάνει μια άσκηση για την εκπομπή σας και σας λέω με απλά νούμερα, γιατί είμαι τεχνοκράτης και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία είναι αστήρικτα. Μία Νοεμβρίου θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν θα πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,10, αυτός που θα γεμίσει τον τεπόζιτο του πετρελαίου θέρμανσης στο σπίτι του για να περάσει όλη την σεζόν, τη χειμερινή περίοδο.
0: Αν μπορεί να περάσει όλη τη σεζόν.
1: Ναι. Θα πρέπει να πληρώσει 650 ευρώ επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Γιατί πέρσι είχε 1,10, τώρα λέει θα πάει γύρω στο 1,75 και παρακάτω. Και 1,74 να πάει και 1,73 δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Λοιπόν, ένας μηνιαίος λογαριασμός ρεύματος πέρσι τέτοια εποχή για ένα τυπικό νοικοκυριό που κατανάλωνε περίπου 500 κιλοβατόρες πλήρωνε 120 ευρώ με τους φόρους, τα τέλη, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις κτλ. Τώρα με αυτή την αύξηση που ήδη έχει αυξηθεί πάνω από 43% το ρεύμα, θα πληρώσει 170, άρα 650 και 50 που είναι η διαφορά του ρεύματος από πέρσι, πάμε στα 700. Ένας οδηγός που κινείται στο λεκανοπέδιο σας, λέω, περίπου
0: δεν το συζητάμε.
1: Που καταναλώνει, προσέξτε, που καταναλώνει περίπου 100 λίτρα το μήνα, εγώ σας λέω συντηρητικό νούμερο, για να μετακινηθεί από το σπίτι του να πάει στη δουλειά, όχι να κάνει εκδρομές και βόλτες, με 1,85 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρσι, πλήρωνε το μήνα 185 ευρώ. Τώρα θα πληρώσει 218, 217, 220, άρα ένα επιπλέον 35 ευρώ, από τα 700 πάμε στα 735. Μα τα 735 είναι ο καθαρός κατώτατος μισθός σήμερα, καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Αυτός χάθηκε. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πραγματικά ζούμε ένα νέο ενεργειακό αρμαγεδόνα, ο οποίος δεν θα έχει προηγούμενο. Όλοι
0: το περιγράφεται πάρα πολύ γλαφυρά, κύριε Χριστοδουλίδη. 1η Νοεμβρίου θα χαθεί ένας μισθός.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Και δεν μπορώ να πω ότι θα είναι ο κατώτατος μόνο, γιατί αν υπολογίσουμε, ας πούμε, δηλαδή, τώρα βάλαμε, ας πούμε, τα σύν 650 ευρώ.
1: Μόνο με τα κάψιμα, δεν μιλάω τώρα για την ακρίβεια.
0: Όχι, άλλο λέω. Βάλαμε μόνο
1: τα κάψιμα.
0: Και βάλαμε μόνο το επιπλέον που θα πληρώσει φέτος, θέλω να πω. Αν υπολογίσουμε λοιπόν για να γεμίσει τη δεξαμενή τι θα βάλει συνολικά, είναι παραπάνω. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Δεν έχουμε ακούσει στις προαναγγελίες των μέτρων, θα δούμε βέβαια αύριο, τίποτα για τη βενζίνη. Και μας λέγατε, τώρα καταλήξατε στο πόσα μπορεί να δίνει ένας οδηγός που κυκλοφορεί για να πάει στη δουλειά του, για να πάει κάπου, ας πούμε. Εκεί δεν έχουμε ακούσει κάτι.
1: Λοιπόν, καταρχήν κάτι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός προχθές, στην ΕΠ που ήταν, ότι θα δούμε και αν μπορούμε να μειώσουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Θα κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπε, μάλλον δεν τον έχουν πληροφορήσει καλά η συμβουλή του, διότι δεν χρειάζεται κανένα αίτημα να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία από το 1996 που λέει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μειώνουν φόρους στα καύσιμα, αρκεί να μην ξεπερνάνε το κατώτατο όριο. Π.χ. ας πούμε για το πετρέλαιο, για τη βενζίνη είναι τα 35,9 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Εμείς είναι 70. Από τα 70 δεν είπα να πάμε κάτω από τα 35, που δεν μπορείς, γιατί έχεις την Ευρωπαϊκή Δέσμευση, από τα 70 να πας στα 50, να πας στα 40, δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι.
1: Μετά, το ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σκεφτείτε, το καθαρό καύσιμο αν κάνει 1 ευρώ το λίτρο, και πληρώνουμε 2,10, το υπόλοιπο 1,10 είναι φόροι. πόροι επιφόρων, δηλαδή ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Αυτό είναι ελληνική πατέντα. Σκεφτείτε τώρα, κοίταζα λίγο τον ευρωπαϊκό χάρτη τιμών, λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο, και είμαστε την πρώτη ακριβότερη εξάδα αναφορικά με το κόστος στα καύσιμα, στη βενζίνη. Δηλαδή, ναι, χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Δανία κτλ.
0: Έχουν πιο φτηνά καύσιμα από εμάς.
1: Μα όχι, έχουν πιο ακριβά καύσιμα.
0: Αλλά έχουν και άλλα επίπεδα.
1: Και με τριπλάσιο μισθού.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί η Ελλαδίτα με την Ολλανδία και με τη Δανία.
0: Έτσι
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Θέλω να πω ότι μέσα από τις 27 χώρες να είσαι στην ακριβότερη εξάδα,
0: ναι,
1: ενώ παράλληλα να είσαι στη φτηνότερη εξάδα από πλευρά μισθών.
0: Εντάξει, γι' αυτό βγαίνει η έρευνα και λέει ότι έχουμε τη μικρότερη καταναλωτική δύναμη ο καταναλωτής, ναι, στην Ελλάδα.
1: Έχει δραματικά, θα έλεγα, μειωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Όλη αυτή με όλες αυτές τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί και στα ενεργειακά προϊόντα και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στις μεταφορές κλπ. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Μεγάλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Ήσασταν πραγματικά πάρα πολύ αναλυτικός και πολύ γλαφυρός σε αυτά που μας περιγράψατε. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Από την εκπαιδευτική διαδικασία. Καλωσορίζουμε γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, την κυρία Χριστίνα Γιαννοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Νέας Σμύρνης. Καλημέρα, κυρία Γιαννοπούλου.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
7: Είναι η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχουμε ακούσει για τη σεζόν αυτή, και δυστυχώς το λέω δηλαδή.
8: Ναι, γιατί... δεν είναι η πρώτη βέβαια, γιατί ήδη έχουν κάνει δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας οι καθηγητές εδώ στην περιοχή.
7: Ναι.
8: Η ΕΛΜΕ έκανε μία την Παρασκευή και μία έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία.
7: Ναι.
8: Για το ζήτημα των γενών
7: και
8: για το ζήτημα των συγχωνεύσεων. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τι συμβαίνει. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, υπάρχει κύμα συγχωνεύσεων στα σχολεία, όχι μόνο της Νέας Σμύρνης, σε όλη την Δέλτα Αθήνας.
7: Διάβασα ένα χαρακτηριστικό, θα σας πω εγώ που έμαθα. Ας πούμε σε λύκειο της Νέας Σμύρνης, στην πρώτη λυκείου είναι 54 παιδιά και συγχωνεύουν τα τμήματα από 3 σε 2, οπότε θα έχουν από 27 παιδιά κατά τμήμα.
8: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Από Τετάρτη βράδυ τη μαθαίνουμε, πάλι στο 8ο γυμνάσιο της Εστίας χάνει ένα τμήμα. Γίνονται δύο. Στο 5ο γυμνάσιο, η πρώτη γυμνάσιο χάνει ένα τμήμα. Στο 1ο γυμνάσιο χάνεται ένα τμήμα. Στο 7ο λύκειο της Εστίας χάνεται ένα τμήμα.
7: Και αυτά τα τμήματα θα έχουν 26-27
8: θα
7: παιδιά.
8: Θα έχουν 27
7: έτσι.
8: Παιδιά.
7: Είναι και το ανώτατο όριο, έτσι όπως το είχε μετατρέψει η κυρία Κεραμέως.
8: Ότι σε αυτά τα υπερπλήρη τμήματα, με πολύ μικρές τάξεις, που ουσιαστικά μετατρέπονται σε κλουβιά κυριολεκτικά, και υπονομεύεται ανοιχτά η ποιότητα πια της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Που ήταν ήδη προβληματική με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία, τις τεράστιες ελλείψεις. Η παιδαγωγική διαδικασία λοιπόν στην πράξη γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στερούνται ουσιαστικά την αναγκαία και εξειδικευμένη στήριξη που χρειάζονται και που δικαιούνται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε τέτοιες τάξεις που ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 1,5 με 2 τετραγωνικά να αναλογούν σε κάθε μαθητή. Δεν είναι ζήτημα πια.
7: Καλά, δεν υπάρχει
8: μόνο με την εκπαιδευτική πράξη που υπονομεύεται, αλλά κινδυνεύουν και η ασφάλεια των μαθητών.
7: Έτσι είναι.
8: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πούμε όλο το προηγούμενο διάστημα να δίνονται δισεκατομμύρια σε εξοπλισμού, σε στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, και το κράτος, το Υπουργείο, η κυβέρνηση να δηλώνει αδυναμία ότι θα πρόκειται να εξασφαλίσει σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας, ολιγομελή τμήματα που έχουμε ανάγκη, το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό βοηθητικό προσωπικό. Εμείς δεν δεχόμαστε πια να παγιωθεί αυτή η κατάσταση.
7: Πείτε μας λίγο για την κινητοποίηση στην αυριανή.
8: Λοιπόν, στην αυριανή κινητοποίηση καλούμε οι 6 ενώσεις που έχουν πάρει μέχρι τώρα απόφαση. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου Ταύρου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου Γλυφάδας. Mm-hmm. Συμμετέχει και η τοπική ΕΛΜΕ που έχει κηρύξει στάση εργασίας για αύριο 8 με 11.
7: Ναι.
8: Θα πάμε να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε να γίνει άρση των συγχωνεύσεων. Mm-hmm. Και να βάλουμε και το διεκδικητικό μας σε πλαίσιο. Τι θα πει αυτό, όχι μόνο να γίνει άρση των συγχωνεύσεων, αλλά ουσιαστικά τι θέλουμε, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, όχι αύξηση, για ασφαλή και ουσιαστική μαθησιακή διαδικασία. Θέλουμε πλήρη κάλυψη όλων των κενών, γιατί τα κενά είναι πάρα πολλά.
7: Ναι.
8: Δεν είναι για να συγχωνεύουμε τάξη, παιδιά μας.
7: Έτσι είναι. Σωστό. Σας χάνω, κυρία Γιαννακούλου, σας χάνω. Τώρα σας ακούω καλύτερα.
8: Και θέλουμε, βέβαια, θέλουμε και γενναία αύξηση από την κρατική χρηματοδότηση για τα σχολεία μας.
7: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Οπότε θα καλούμε
7: ευκαιρία...
8: όλους, όλες να έρθουν να πάρουν πίσω οι συγχωνεύσεις.
7: 8.30 ώρα είπατε λοιπόν, στη Συγκρού, εκεί στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας.
8: 165, ναι.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
8: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

0: της επικρατική χρηματοδότηση για τα σχολεία μας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οπότε καλούμε όλους, όλες να έρθουν να πάρουν, να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσεις.
1: 8.30 ώρα είπατε λοιπόν στη Συγκρού, εκεί στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας.
0: 165, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.

Είδατε, χθες τα λέγαμε και σήμερα μαθαίνουμε, εμείς τουλάχιστον μαθαίνουμε σήμερα, το πρώτο πρόβλημα και την πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει. Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί η άρση των συγχωνευσεών. Πραγματικά δεν μπορεί να είναι 27 παιδιά μέσα σε μια τάξη και να λέμε ότι τους παρέχουμε δημόσια εκπαίδευση.

0: Συμβούλιο Θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Η αστυνομία συνέλαβε ένα 36χρονο και ένα 30χρονο που φέρεται να είχαν αναλάβει την μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το Συμβούλιο Θανάτου. Ακραίες διαστάσεις παίρνει η βία μεταξύ ανηλίκων, με ακόμη δύο περιστατικά να προστίθεται στη μακρά λίστα των επιθέσεων. Μια παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών φέρεται να ξυλοκόψει 13χρονη στο Αμπελόκηπο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Φερόμενος ως δράστης θα δικαστεί σήμερα στο αυτόφορο, καθώς ο πατέρας του θύματος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του. Με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερη μητέρα του συλληφθέντος, εναντίον της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Επιστρέφει πρόωρα από το Camp David στο Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 3 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φαύστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα. Την ίδια ώρα, δήμαρχος της Μόσχας κατηγορεί την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόουνς με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Σε μία ώρα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Στα αθλητικά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, οι σημερινοί αγώνες για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Ο καιρός.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ζημιές σε σπίτια, καθυζήσεις, ρογμές και διάφορα άλλα. Και αυτή την εβδομάδα ο Χάρης Δούκας κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, των ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων που έχει ορίσει η Επιτροπή, η Πρωτοβουλία των Κατοίκων της Κυψέλης και ο Δήμος Αθηναίων. Η έκθεση αυτή λοιπόν που έχει συνταχθεί από ειδικούς ανεξάρτητους συμβούλους καταγράφει σοβαρές και πολύ σοβαρές βλάβες σε κτίρια. Συνολικά νομίζω ότι είναι 24 τα κτίρια συνολικά που έχουν υποστεί ζημιές, έχουν ελεγχθεί τα 14. Ήταν πάρα πολλά διαμερίσματα, θυμάμαι, 200 διαμερίσματα, γιατί όταν λέμε κτίρια εννοούμε ότι υπάρχουν και πολυκατοικίες. Είχαμε και μια συνέντευξη του αρμόδιου υπουργού, του Νίκου Ταχιάου, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στο Αθηναϊκό και το Μακεδονικό Πρακτορείο, ο οποίος είπε ότι δουλεύουμε για λύσεις και όχι για εντυπώσεις. Ο Μετροπόντικα λέει θα επανεκκινήσει μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι η μετακίνησή του δεν θα έχει πτώσεις στα υπερκείμενα και τα γειτονικά κτίρια. Ο κύριος Ταχιάος είπε ότι πρέπει να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι είμαστε μαζί τους, είμαστε από τη δική τους πλευρά. Και είπε ότι ο ανάδοχος θα κάνει ό,τι επιβάλλει η σύμβασή του, το δημόσιο θα ασκήσει το ακέραιο, το επιβάλλει ο ρόλος του ως κύριος του έργου. Άλλωστε λέει δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οποιαδήποτε πλευρά θέλει να αποκλίνει από τις υποχρεώσεις της. Τώρα για αυτή τη δήλωση που είχε κάνει μέσα στη βδομάδα ότι εντάξει εγώ δεν θα νίκιαζα σπίτι εκεί τώρα, λέει αν βρισκόμουν ο ίδιος σε ένα σπίτι με ρογμές θα ανησυχούσα, αν οι μηχανικοί μου έλεγαν ότι μπορώ να μείνω μέσα θα τους εμπιστευόμουν και θα παρέμενα, απαιτώντας βεβαίως την αποκατάσταση του σπιτιού όπως κάνουν και οι ένικοι των διαμερισμάτων που είδαν τις ζημιές. Άφησε και μία, έτσι, ένα υπονοούμενο κάπως για την κατάσταση που βρισκόταν κάποια από τα σπίτια πριν το πέρασμα του Μετροπόντικα. Δεν ξέρουμε αν αυτό το κομμάτι θα το ανοίξει περισσότερο ο κύριος Ταχιάος ή όχι. Σας έλεγα λοιπόν, ξεκίνησα από το πόρισμα, την έκθεση των ειδικών ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Έτσι απευθυνθήκαμε στον κύριο Νίκο Κρασάκη, είναι δομοστατικός πολιτικός μηχανικός που μαζί με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου τον Δημήτρη Καλιαμπάκο είναι οι δύο ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες από την Πρωτοβουλία της Κυψέλης και το Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή τη δικιά τους έκθεση πήγε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών ο Δήμαρχος Αθηναίων. Καλώς ορίζουμε λοιπόν εδώ τον κύριο Κρασάκη. Καλημέρα κύριε Κρασάκη.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Ο Δήμαρχος πήγε την έκθεση τη δικιά σας στην εισαγγελία. Να δούμε λίγο τι περιγράφεται, τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα δηλαδή.
9: Η έκθεση δικιά μας στηρίζεται και στις διαπιστώσεις τις δικές μας στις ζημιές που έχουν υποστεί τα σπίτια. Και έχουμε πάρει υπόψη μας και όποια στοιχεία ελλειπή μας έδωσε η Ελληνικό Μετρό μετά βέβαια από πολύ κόπο και αγώνα και πολλές εκκλήσεις δηλαδή να ενδοθούν αυτά τα στοιχεία.
8: Δεν τα έχετε πάρει όλα τα στοιχεία ακόμα?
9: Προφανώς όχι. Εμείς έχουμε ζητήσει στοιχεία που αφορούν το σύνολο των στοιχείων, δηλαδή και τις καθυζήσεις και τα θέματα των ζημιών και την χρονική σειρά των καθυζήσεων και τη δύναμη κόπης που έχει ο Μετροπόντικας σε κάθε σημείο για να μπορούμε να βγάλουμε και τα ύψη τους και για να μπορούμε να βγάλουμε και ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι προβλήματα υπάρχουν.
8: Και αυτά γιατί δεν τα έχει δώσει μέχρι στιγμής σε Ελληνικό Μετρό?
9: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
8: Αυτά είναι που επικαλέστηκε τη ρήτρα εμπιστευτικό.
9: Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτά που έδωσε στο Δήμο της Αθήνας έδωσε με ρήτρα εμπιστευτικότητας.
8: Τι σημαίνει πρακτικά?
9: Που εννοώ ότι δεν μπορούν να δημοσιευθούν.
8: Μάλιστα.
9: Ότι δεν μπορώ εγώ ή οποιουσδήποτε άλλος να τα δημοσιεύσει. Ναι. Και με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου τα έδωσε ο Δήμος της Αθήνας έδωσε σε εμάς για να μπορούμε να βγάλουμε δύο πράγματα και μας περιπτώσει προφανώς σε ό,τι αφορά εκεί που μένει ο κόσμος δεν υπάρχει επιθετικότητα. Δηλαδή τι επιθετικότητα, ας πούμε, με ποια είναι. Δεν μπορεί να ξέρει ο κάτοικος σε τι, που σπίτι είναι, σε ένα σπίτι, αν έχει, αν θα έχει πρόβλημα ή όχι, από πού και ως πού δηλαδή.
8: Ναι. Κύριε Καζάκη, πόσα σπίτια έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής από εσάς, για πόσα έχετε εσείς δηλαδή περιλαμβάνετε στην έκθεσή σας?
9: Σίγουρα είναι αρκετά, σίγουρα δηλαδή είναι το πάνω από το 50% των σπιτιών που έχουν γίνει.
8: Τα σοβαρότερα προβλήματα που έχετε δει?
9: Σοβαρότερα προβλήματα υπάρχουν σε κάποιες πολυκατοικίες όπου έχουν βλαφθεί και στοιχεία του φέροντος οργανισμού.
8: Υπάρχει δηλαδή θέμα ασφάλειας, θέμα στατικότητας, αυτό λέτε?
9: Προφανώς, κατά τη γνώμη μας, υπάρχει θέμα στατικότητας σε όλες τις πολυκατοικίες που έχουμε πάρει, που έχουν θέματα.
8: Ναι.
9: Και μάλιστα με έναν τρόπο, σε δηλώσεις στην ΕΡΤ ο Υπουργός το αναγνώρισε, με την έννοια ότι η αποκατάσταση σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν μελέτες και για τη στατικότητα των κτιρίων και για το πώς θα γίνουν οι αποκατάστασεις. Είναι κάτι που ζητούσαμε σαν κάτοικοι. Βέβαια, το ερώτημα είναι το εξής, ότι ενώ όλες αυτές οι... και λέει θέλει χρόνο και τα λοιπά, όλες αυτές οι ζημιές είχαν διαπιστωθεί από το Μάρτι, από το Μάρτι, γιατί και τα στοιχεία που έδωσε η Αττικό Μετρό, πάρα πολλές ζημιές είναι με στοιχεία Μάρτι και Απρίλη. Έξι μήνες δεν έχει γίνει ούτε μία μελέτη για την αποκατάσταση.
8: Και μπορεί αυτές οι ζημιές να έχουν επιδεινωθεί μέσα σε έξι μήνες?
9: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί...
8: Γιατί μιλώντας με τους κατοίκους μας λέγανε ότι βλέπουν ότι, ας πούμε, κάποιες ρογμές ανοίγουν, ξέρω εγώ.
9: Χθες μάλλον πήγα σε μια πολυκατοικία όπου διαπίστωσα πρώτον ότι ακόμα και σε σπίτια που στην προηγούμενη επίσκεψη αρχές Αυγούστου δεν είχε καμία ρογμή, σήμερα εμφανίστηκαν. Ή στα κλιμακοστάσια και τα λοιπά εμφανίστηκαν, να μεγαλώσανε ήδη υπάρχουσες ρογμές. Κάτι το οποίο το διαπίστωσε και ένα τμήμα μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου, το οποίο εν πάση περιπτώσει ξαναπήγε πρόσφατα και είδε ότι έχουν ανοίξει κάποιες περισσότερες ρογμές. Το οποίο σημαίνει το εξής, ότι οι ζημιές ακόμα και τώρα εμφανίζονται νέες ή μεγαλώνουν υπάρχουσες ρογμές.
8: Γιατί γίνονται δηλαδή μεγαλώνουν καθυζήσεις, ας πούμε, πώς γίνεται, θέλω να πω αυτό?
9: Είναι για δύο λόγους. Ένα είναι το πιθανό, το οποίο δεν το ξέρω εγώ αυτό, γιατί αυτά τα πράγματα θα πρέπει
8: να μελετηθούν,
9: και να μας έρθουν και σαν στοιχεία από τις μετρήσεις που έχουν γίνει και τα στοιχεία που πρέπει να παίρνει ο ανάδοχος, που είναι στις συμβατικές υποχρεώσεις να παίρνει ο ανάδοχος καθημερινά.
8: Ναι.
9: Να το εξηγήσω, γιατί ακούστηκε κάτι από τον Υπουργό χθες ότι στηρίζονται στα στοιχεία που έχουμε πάρει από το μετρό και δεν έχουμε κάνει δικές μας μετρήσεις.
8: Ναι.
9: Νομίζω ότι δεν είναι στην ευθύνη των κατοίκων να πληρώσουν ένα δίκτυο που θα μετράνε καθημερινά τι καθυζήτηση έχει στο... πώς το λένε, στα κτίρια τους. Είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου και πρέπει αυτά τα πράγματα να είναι δημόσια και να είναι να είναι στα χέρια των κατοίκων και των μηχανικών που αυτοί ορίζουν. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό.
8: Ωραία. Από εδώ και πέρα τώρα, κύριε Καζάκη, εσάς, ας πούμε, το δικό σας το έργο ποιο είναι? Συνεχίζετε να κάνετε τις αυτοψίες σε σπίτια και ελέγχους σε σπίτια?
9: Συνεχίζουμε να κάνουμε τις αυτοψίες σε σπίτια και να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που πρέπει να μας δώσουν και που τα έχουμε ζητήσει τόσες φορές για αυτό. Γιατί εδώ έχω και δύο-τρεις παρατηρήσεις. Επειδή υπόθηκαν διάφορα, είπατε και εσείς στην αρχή για το, πώς το λένε, για το... για το πρόβλημα, ξέρω εγώ, ότι είπε ο Υπουργός ότι δεν θα έμενα δεν θα νίκαιζα σπίτι στην Κυψέλη με την τροφή.
8: Και μετά είπε ότι λέω.
9: Αλλά δεν θα νίκαιζε καθόλου.
8: Ναι.
9: Και το γενικά και πριν τις γιορτές. Και το εξήγησε με το εξής, ότι το γεωλογικό προφίλ εκεί στην Κυψέλη είναι χάλια. Mm. Είναι παλιά τα σπίτια, είναι χάλια κτλ. Εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα.
8: Ναι.
9: Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Είτε ήταν γνωστό το γεωλογικό προφίλ, οπότε έχει σημαντική ευθύνη η Ελληνικό Μετρό σαν δημόσιος φορέας που ενέκρινε μελέτες. Οι αρχικές μελέτες βγάζανε ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Και ενέκριναν αυτές τις μελέτες επικίνδυνοτητας. Είτε το ξέραν από εξ αρχής και άρα κακώς έκριναν αυτές τις μελέτες και δεν ζητήσαν επιπλέον μέτρα.
8: Ναι.
9: Είτε στην εξκαφή και στη διάνοιξη, εν πάση περιπτώσει, βρήκαν κάποια καινούρια στοιχεία, οπότε θα έπρεπε να μείνουν, να σταματήσουν εκεί που είναι και να αναθεωρηθούν αυτές τις μελέτες και να πάρθουν προσθετά μέτρα. Ένα από τα δύο ισχύει. Αλλιώς τι κάνουμε.
8: Δηλαδή η λογική γίνονται αυτό λέει.
9: Και προχωράμε, γίνονται μελέτες και προχωράμε και αγνοούμε την κατάσταση και την πραγματικότητα.
8: Ο κύριος Σταχιάος άφησε και ένα υπονοούμενο. Λέει δεν θα θέλω να τοποθετηθώ σχετικά με την κατάσταση των κτηρίων πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα και επικαλέστηκε τη ρήτρα εμπιστευτικότητας.
9: Ναι.
8: Δηλαδή...
9: Αυτό ακριβώς που λέω, η κατάσταση του κτηρίου ήταν παλιά, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, σχεδόν...
8: μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας είναι έτσι. Ναι.
9: Είναι παλιό. Τι σημαίνει αυτό? Και οι κανονισμοί δεν καταδικάζουν τα παλιά κτίρια, ίσα ίσα κάνουν την προσπάθεια αυτά τα κτίρια να διατηρηθούν και να μην έχουν πρόβλημα στατικότητα.
8: Ναι, ναι.
9: Δεν λέμε είναι παλιό το κτίριο, δώστε να γκρεμιστεί. Δεν πάει έτσι, ας πούμε. Και λέω ότι το βασικό είναι ότι εντάξει, είναι κτίρια. Θα χρειαζόταν περισσότερα επιπλέον μέτρα και αλλαγή της χάραξης και η πιο βαθιά.
8: Η πρόβλεψη από πριν, ας πούμε. Αυτό
9: η πρόβλεψη από πριν για το τι. Για το ποια προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε και άρα με ποιο τρόπο θα τα επιλύσουμε.
8: Ναι.
9: Έτσι πρέπει να γίνεται στα τεχνικά άρια.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρασάκη, για τη συζήτηση αυτή. Ο κύριος Κρασάκης, λοιπόν, ευχαριστώ. Είναι τεχνικός σύμβουλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων Κυψέλης και του Δήμου Αθηναίων. Είναι δομοστατικός, πολιτικός μηχανικός. Ένας από τους δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση για λογαριασμό των κατοίκων και του Δήμου.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς και γύρω δρόμοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία φέτης εφαρμογή ΟΕΦΚΑ σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας, γκισέ ραντεβού μετακίνηση. Σχέδιο εκτέλεσης

0: Και με ζέστη και με κρύο, λέει η Χάρης Αλεξίου. Και αναρωτιέμαι αν έχει ζέστη ή κρύο σήμερα στην Γερμανία και κυρίως στο Βερολίνο και στο Μακλεμβούργο, εκεί που σήμερα γίνονται εκλογές. Και το ποσοστό δημοτικότητας του Μέρτς και του Τσεντεού έχει κατακριμνιστεί τους τελευταίους μήνες. Και πώς συνδέονται όλα έτσι με έναν τρόπο. Αυτή η δημοσκοπική καταβαράθρωση έκανε το Μέρτς να μιλήσει για μέτρα που θα μπλοκάρουν κάπως την ακρίβεια, για μείωση υπαρχικά του φόρου κατανάλωσης, σαν να λέμε του δικού μας ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν ξέρω τελικά αν θα προχωρήσει σε αυτό μονομερώς ή αν θα πρέπει σαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάρει την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι τέτοιο. Ας μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι πρώτα απ' όλα. Γιατί μετά από την βαριά ήττα του Τσεντεού και την επικράτηση της ακροδεξιάς της AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ, είναι τα πράγματα πάρα πολύ σκούρα. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι τρίζει η κυβέρνηση του Μέρτς κανονικά, οπότε και εμείς απευθυνθήκαμε στον καθήλυνα αρμόδιο. Στον συνάδελφό μας, τον Κώστα Αργυρό, είναι δημοσιογράφος στην Deutsche Welle. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και για να σου λύσω και την πρώτη απορία, συννεφιασμένη.
0: Μπράβο. Και θερμοκρασία. Πώς είστε, έχει χρειάσει κρύο?
1: Είναι πιο, εκεί στο Σβερίν, πάνω στο Μεκλεμβούργο, είναι γύρω στους 16-17 βαθμούς. Στο Βερολίνο περίπου τα ίδια και είναι και ψιλοβροχερός ο καιρός, θα έλεγα. Δεν είναι ηλιόλουστο.
0: Γκρίζα τα πράγματα σήμερα για το Μέρτς.
1: Και δεν ξέρω πώς επηρεάζει και τη διάθεση των ψηφοφόρων. Αυτό να το δούμε.
0: Για δώσε μας λίγο την εικόνα. Τρίζει όντως αυτή τη στιγμή, δηλαδή κλονίζεται επικίνδυνα, ας πούμε, η κυβέρνηση Μέρτς?
1: Κοίταξε, όπως έγραψε πολύ έτσι σαρκαστικά μια εφημερίδα του Βερολίνου, το σύριαλ που παίζεται πια εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες, να μην πω παραπάνω, έχει τίτλο «Το λυκό φως του καγκελάριου». Είναι το θέμα που απασχολεί όλα τα μέσα ενημέρωσης, όλα τα δίκτυα, στο ίντερνετ, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, γιατί πράγματι θεωρούν ότι τα αποτελέσματα που είχαν στη Σαξονία, Άνχαλτ, οι Χριστιανοδημοκράτες, αλλά όχι μόνο αυτά, τα αποτελέσματα που δίνουν εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις που έχουν ρίξει την Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, την CDU, περίπου στο 20% από 28 και κάτι που είχε στις εκλογές πέρσι το Φεβρουάριο, θεωρούνται ότι είναι και αποτέλεσμα των προσωπικών επιλογών, του προσωπικού στυλ και των προσωπικών αποφάσεων του καγκελάριου Μέρτς, ο οποίος έχει έρθει με ένα πρόγραμμα σε μεγάλο βαθμό δεστρωτήρα σε ό,τι αφορά κοινωνικά κεκτημένα. Και ο οποίος δείχνει επίσης αδύναμος να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως είναι η οικονομική ύφεση, η αποβιομηχάνηση, όλα αυτά που βιώνει η Γερμανία εδώ και χρόνια ουσιαστικά, και έχει υποσχεθεί ότι θα τα λύσει. Όπως επίσης είχε υποσχεθεί όταν ήταν ακόμα αντιπολίτευση ότι θα μειώσει τα ποσοστά της ακροδεξιάς στο μισό. Αυτό που συνέβη στη Σαξονία Άνθαλ ήταν ότι μειώθηκαν τα ποσοστά του δικού του κόμματος στο μισό. Και πολλοί λοιπόν, κυρίως από την νεολαία, αλλά όχι μόνο, των Χριστιανοδημοκρατών, λένε ότι με το Μέρτς δεν μπορείς να κερδίσεις εκλογές. Άρα υπάρχει στο τραπέζι το θέμα πιθανής αντικατάστασής του. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι σύνθετο.
0: Δηλαδή ίσως αντικατάσταση εν κινήσει που λέμε, έτσι.
1: Ναι, το οποίο δεν είναι εύκολο και συνταγματικά θα πρέπει να υπάρξει άρση εμπιστοσύνη, να προταθεί άλλος καγκελάριος. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα, και ενώ αρχικά ο καγκελάριος εξωτερικού, όπως τον έλεγα στην αρχή λόγω των πολλών ταξιδιών του, και ενώ αρχικά είχε πει ότι θα βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτές τις μέρες,
0: στη Νέα Υόρκη,
1: από την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη, ακύρωσε αυτό το ταξίδι για να είναι στο Βερολίνο. Έχει καλέσει σήμερα το απόγευμα το Προεδρείο του Κόμματος, δηλαδή όλη την ηγεσία του κόμματος, στα κεντρικά γραφεία στο Βερολίνο, προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να δώσουν και πιθανές απαντήσεις. Αυτό που ζητάει εμέσως ή αμέσως, όχι δημοσίως πάντως, ο κύριος Μέρτς είναι στήριξη από το κόμμα του. Είχαμε δηλώσεις κάποιων πολιτικών φίλων του, κυρίως πρωθυπουργών σε άλλα κρατήδια, που τον στηρίζουν, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν βγαίνουν κάποιοι για να πούν κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ότι δηλαδή στηρίζουμε τον ομοειδεάτη μας καγκελάριο, σημαίνει ότι υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι σαφές, δεν είναι υπερβολή. Ίσως να μην είναι τόσο άμεσο το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Μέρτς, αλλά αμφιβολίες για την ποιότητα της ηγεσίας του σίγουρα υπάρχουν. Και βέβαια πρέπει να πω κλείνοντας ότι δεν είναι και απλή υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Δεν είναι και μόνο προσωπικό το πρόβλημα, είναι και ένα πρόβλημα και προσανατολισμού του κόμματος και προσανατολισμού της Γερμανίας συνολικά, που περνάει πραγματικά δύσκολα χρόνια.
0: Ναι. Τώρα.

0: σήμερα, στις εκλογές που θα γίνουν στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο, τι περιμένουμε, δηλαδή ποιες είναι οι δικές σας εκεί έτσι ενδείξεις που υπάρχουν?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Στο Βερολίνο είχαμε μέχρι τώρα κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών με σοσιαλδημοκράτες. Mm-hmm. Υπήρξε ένα σκάνδαλο το χειμώνα, είχαμε μια διακοπή ρεύματος και ο δήμαρχος τότε βρέθηκε να παίζει τένις αντί να ασχολείται με το πρόβλημα. Δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Άρα οι χριστιανοδημοκράτες ξεκινούν από χαμηλότερη βάση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη με την αριστερά για το ποιος θα είναι πρώτος. Οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες έδιναν ένα οριακό προβάδισμα στην αριστερά, η οποία έχει ως υποψήφια επικεφαλής μια 45χρονη τουρκικής καταγωγής, η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλής.
0: Η Γερμανίδα Μαμντάνη, όπως διαβάζουμε, που την αποκαλούν
1: ακριβώς,
0: εδώ.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και η οποία βέβαια όπως και το κόμμα της έχουν δώσει κυρίως έμφαση στο θέμα της στέγης. Είναι τεράστιο το πρόβλημα το στεγαστικό στη Γερμανία και ειδικά στο Βερολίνο, που τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει και ξεχυλίζει ουσιαστικά από κόσμο. Ναι. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, είναι μια ιδιαιτερότητα που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Η εταιρεία Vonovia και η εταιρεία Deutsche Wohnen. Η εταιρεία Vonovia έχει περίπου 130.000 κατοικίες στο Βερολίνο μόνο, για να καταλάβεις το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε το στεγαστικό κυριαρχεί και θα δοθεί μάχη μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών. Αν κερδίσει η αριστερά, το πιθανότερο σενάριο που όλοι λένε ότι θα βγαίνουν πιθανότατα και οι πλειοψηφίες είναι αριστερά με σοσιαλδημοκράτες και πράσινους, μια κυβέρνηση διαφορετική από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Στο Μεκλεμβούργο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί κυβερνούσε εδώ και 10 χρόνια η σοσιαλδημοκράτης Μανουέλα Σβέζικ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Μια γυναίκα που προέρχεται από την Ανατολική Γερμανία και η οποία έχει περάσει και διάφορα προσωπικά προβλήματα και αυτό της έχει δώσει και το σεβασμό του κόσμου, αν θέλεις. Είναι οριακά 37-36, σύμφωνα με άλλες δημοσκοπήσεις 35-33, εν πάση περιπτώσει παλεύει οριακά η σημερινή πρωθυπουργός, η σοσιαλδημοκράτης, η Σβέζικ, με την ΑΕΦΔ, με την Εναλλακτική για τη Γερμανία.
0: Α, με την ΑΕΦΔ.
1: Με την ΑΕΦΔ, που μέχρι πρότινος προηγείται. Δηλαδή, στις αρχές του χρόνου η ΑΕΦΔ ήταν και 10 μονάδες μπροστά. Η Σβέζικ έκανε έτσι μια κούρσα τους τελευταίους μήνες, μείωσε τη διαφορά και σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις έχει και αυτή περάσει οριακά μπροστά. Και εδώ, αν κερδίσει η Σβέζικ, που ως τώρα συγκυβερνούσε με την αριστερά, πιθανότατα θα επιχειρήσει να έχουμε μια αντίστοιχη κυβέρνηση. Πιθανότατα, αν καταφέρουν να μπουν και οι πράσινοι στη Βουλή, που εκεί δεν είναι τόσο εύκολο, είναι στο όριο του 5%, να έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση Σβέζικ με αριστερά και πράσινους. Αλλιώς η ΑΕΦΔ, αν βγει πρώτη ΑΕΦΔ, όπως έγινε στη Σαξονία Άνχαλ πριν 2 εβδομάδες, θεωρητικά δεν έχει κανέναν, κανείς ως τώρα δεν δηλώνει έτοιμος να συγκυβερνήσει μαζί του. Το πρόβλημα για το ΜΕΡΤΣ είναι το τραγικό ποσοστό που όλοι περιμένουν της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είχε 13,3 πριν από 5 χρόνια και τώρα λένε ότι μπορεί να πέσει στο 7, στο 6...
0: Ή και στο κάτω από το 5 που δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί καν
1: στιγμή. Θα είναι βέβαια προσωπικά, θα είναι τραγωδία και για το ΜΕΡΤΣ, θα είναι τραγωδία για τη Χριστιανοδημοκρατία να εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη.
0: Κώστα, δηλαδή η εικόνα στη Γερμανία συνολικά τώρα, επειδή εσύ το παρακολουθείς ρε παιδί μου όλο, θα είναι κρατήδιο, κρατήδιο, ναι, αλλά τα παρακολουθείς και στο σύνολο. Είναι ότι καλπάζει η ΑΕΦΔΕ.
1: Η εικόνα είναι ότι η ΑΕΦΔΕ στην Ανατολική Γερμανία καλπάζει, ότι έχει εδρεωθεί πλέον πολιτικά και στη δυτική, πρώην δυτική Γερμανία, ότι έχει σταθερά πια ποσοστά γύρω στο 28% πανγερμανικά, τα οποία δεν πέφτουν όσες προσπάθειες και αν κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα. Έχουμε μια ουσιαστικά, πώς να το πω, διάλυση του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, του δικοματισμού με προσθήκες. Δηλαδή οι σοσιαλδημοκράτες αυτή τη στιγμή παλεύουν με νούμερα γύρω στο 11-12%, καμιά φορά τους περνάει και αριστερά και είναι 5ο κόμμα.
0: Ναι.
1: Οι χριστιανοδημοκράτες έχουν πέσει εκεί στο 20-21%, δεν δείχνουν ικανότητα να ανακάμψουν και κανείς δεν πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να ανακάμψουν με το ΜΕΡΤΣ. Άρα έχουμε μια κατάσταση που οδηγεί μαθηματικά στο δικαίωμα της ΑΕΦΔ να λέει ότι εμείς θα κάνουμε ποσοστά Σαξονίας και στις ομοσπονδιακές εκλογές, στις εθνικές εκλογές. Θα φτάσουμε το 40%. Μιλάνε για την καγκελάριο Άλις Βάιντελ, την επικεφαλής κόμματος. Οπότε αυτό το κλίμα υπάρχει. Και ξέρεις, αυτό που λένε πολλοί και καταγράφηκε και στη Σαξονία Ανχάλτ, όσο το λες, κάπου και ο κόσμος το συνηθίζει και ως
0: έτσι,
1: ιδέα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, λέει, ας το δούμε τέλος πάντων και αυτοί τι θα κάνουν.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι,
1: θεωρία,
0: ναι.
1: Άσους να κυβερνήσουν για να απομυθοποιηθούν. Mm. Την έχουμε ακούσει και στη Σουηδία πρόσφατα και άλλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η θεωρία.
0: Μια κουβέντα. Στα καύσιμα, τι θα κάνει τελικά ο Μέρτς? Γιατί ακούσαμε κάτι πολύ φιλόδοξα σχέδια αρχικά, ότι θα μειώσει τους φόρους, ας πούμε, δραστικά από το 19, πόσο ήταν στο 7, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ήθελε να μειώσει το ΦΠΑ από το 19% στο 7. Mm. Αυτό θα είχε μία μείωση περίπου 23-24 cent ανά λίτρο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αποφάσισαν αυτό το φόρο να μειώσουν. Υποτίθεται ότι θα φέρει μία ελάφρυνση 14 και μαζί και με την αντίστοιχη μείωση που πέφτει και ο ΦΠΑ επί του συνόλου να πάει γύρω στα 17 σέντ. Mm-hmm. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τιμές βενζίνης 2,47, 2,50. Στους αυτοκινητόδρομους που είναι παραδοσιακά πιο ακριβή βενζίνη έχω δει και 3 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος είναι έξαλλος, είναι απελπισμένος, γιατί το αυτοκίνητο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια καθημερινά για να πάνε στη δουλειά τους οπουδήποτε. Οπότε αυτό το μέτρο έχει επικριθεί ήδη σχεδόν από όλους ή από τους περισσότερους ως μη αρκετό. Υπήρχαν σκέψεις, όπως είπαμε, για το ΦΠΑ, υπήρχε μια σκέψη για φορολόγηση των εταιριών. Αυτό προσκούνε και σε προβλήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες πετρελαϊκές. Οπότε είχαμε αυτή την απόφαση που μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πιθανώς προσδοκούσαν. Δηλαδή, αντί να δείξει στον κόσμο ότι σας νοιάζομαι και ψηφίστε με, να νιώσει ο κόσμος ότι μας κοροϊδεύεις τώρα με μια κίνηση
0: αποκλουσίας.
1: Οπότε μένει να δούμε αν από τα βενζινάδικα στις κάλπες θα υπάρξει κάποια έτσι, κάποιο αποτέλεσμα.
0: Να σου πω μόνο ότι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί διάβαζα χθες ότι τελικά συνεχίζει η λειτουργία του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Είναι χθες είναι η απόφαση, σύμφωνα με όσα διάβασα εγώ τουλάχιστον, έτσι.
1: Συνεχίζει από αύριο, νομίζω θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Το θέμα είναι πώς θα συνεχίσουμε.
0: Σωστό.
1: Καθώς και εδώ στη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα στο χώρο των μέσων και υπάρχει και γενικότερα και ένα. Και μια όχι και τόσο φιλική αντιμετώπιση, θα έλεγα, σε όσα μέσα θεωρούνται δημόσια και τα λοιπά. Να το δούμε όμως.
0: Αυτά
1: ακόμα έχουμε μπροστά μας να δούμε πολλά.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε 41 λεπτάκια μετά τις 10. Να σας πω ότι έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, ανασκόπηση εβδομάδας, και αναφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης στα μέτρα στήριξης που θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Λέει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, λέει, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Φυσικά, η μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Τώρα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα, επαναλαμβάνει αυτό ότι θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Και αν θυμηθούμε και αυτά που μας έλεγε ο Αλέξανδρος Κλώσσας χθες, δεν είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο μονομερώς. Αναφέρομαι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, πρώτον γιατί έγινε πριν από λίγα λεπτά, δεύτερον γιατί η ακρίβεια είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την προεκλογική ατζέντα και έχει καταγραφεί και σε όλες τις έρευνες των τελευταίων ημερών. Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε την εξαιρετική συνάδελφο Αγγελική Ισπανού, δημοσιογράφο και με μία ανάλυση στην πολιτική που είναι πολύ πολύ to the point που λέμε και στο χωριό μας. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτά ήταν τα τελευταία νέα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, έτσι, αυτό το γύρο, τον πρώτο γύρο δημοσκοπήσεων που έγινε μετά τη ΔΕΘ, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ίσως είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλος για την κυβέρνηση τελικά.
1: Ίσως είναι και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί τώρα που ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ΔΕΘ, που σηματοδοτεί την έναρξη ουσιαστικά της πολιτικής σεζόν, που αυτή τη φορά είναι και η προεκλογική σεζόν, ήταν η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν αλλάξει οι πολιτικοί συσχετισμοί καθόλου. Δηλαδή τα δεδομένα είναι όπως είχαμε αφήσει και πριν το καλοκαίρι. Αδιαπραγμάτευτο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εδρεωμένος η δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ στη τρίτη θέση, αλλά χωρίς δυναμική για την ώρα τουλάχιστον να ανακτήσει την δεύτερη θέση. Μάχη για την τέταρτη θέση μεταξύ Ελληνικής Λύσης, Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρίως αυτών των κομμάτων, και πάρα πολλά κόμματα γύρω από το 3% που μπορεί να εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή ή να θριστούν στο ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, διευκολύνοντας την αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα.
0: Και ένα δυνητικό κόμμα, το περιμένουμε ακόμα, το κόμμα Σαμαρά, που του δίνουν κάποιο ποσοστό στην ερώτηση την υποθετική.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο στο οποίο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων μπορεί να γίνει ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που για δεύτερη φορά φεύγει από το κόμμα του και δημιουργεί ένα νέο κόμμα, ο Αντώνης Σαμαράς. Το οποίο είναι και ενδεικτικό της αδυναμίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση εξουσίας που μπορεί να απειλήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το κόμμα Σαμαρά, όταν γίνει, που όπως όλα δείχνουν θα γίνει πριν το τέλος του χρόνου, θα ανακοινωθεί είναι ένα κόμμα μέσα από τα σπλάκματα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι κάτι πέρα από αυτό. Δηλαδή η λύση για την επόμενη μέρα θα έρθει μέσα από τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς-δεξιάς. Εκεί άλλωστε είναι και τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη μέρα, στη μετά Μητσοτάκη εποχή, όποτε και αν αυτή ξημερώσει. Δηλαδή ο Νίκος Δένδιας, ο δημοφιλέστατος, ο Κυριάκος Κερακάκης, που πλέον είναι πρόεδρος.
0: Παραμένει δημοφιλέστατος ο κύριος Δένδιας.
1: Εννοείται ότι παραμένει δημοφιλέστατος και ικανός να συσπυρώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Δημοφιλέστατος παραμένει και ο Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος και ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον έχει αποκτήσει διεθνή δικτύωση πολύ σοβαρή και επομένως αποτελέσει και αυτός πρωταγωνιστικό πρόσωπο για την επόμενη μέρα. Για να μην μιλήσουμε για άλλα πρόσωπα που πάλι από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο Βασίλης Κικίλιος, όπως είναι ο Μιχάλης Χρυσοποίδης για παράδειγμα, όπως είναι ο Κώστας Κυρανάκης, ο γραμματέας, που και αυτοί θα παίξουν το δικό τους ρόλο. Και να μην αναφερθούμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δεν πρόκειται να κρεμάσει την κάπα του γρήγορα και να αποσυρθεί από, από την ενεργό πολιτική. Αυτό το λέω γιατί μετά τη ΔΕΘ νομίζω ότι είναι πλέον φανερό ότι ούτε η ΕΛΑΣ ούτε το ΠΑΣΟΚ αυτόνομα μπορούν να απειλήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έτσι, δεν θα υιοθετήσω την κυρίαρχη εκτίμηση μετά στις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι ο Τσίπρας έχασε στη ΔΕΘ. Είχε και μία πολύ κακή συγκυρία, δηλαδή τη μέρα που μιλούσε, που έδινε συνέντευξη τύπου ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που σκέπασε τα πάντα. Οπότε ήταν το momentum πολύ αρνητικό, ήταν πολύ άτυχος αυτό. Άτυχος όμως ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί και εκείνο το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ έπεσε πάνω στο θρήνο για το Μαζονάκη και επισκιάστηκε. Οπότε δεν μπορεί να αρκεστούν σε αυτό στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι και κάτι άλλο δεν πάει καλά και έχουν αρχίσει να το ψάχνουν. Είναι τα πολλά νέα και άπειρα στελέχη που είναι στη βιτρίνα και δίνουν συλλογικές μάχες, τα οποία δεν μπορούν να πείσουν ως η επόμενη κυβερνητική ομάδα, η αξιόπιστη κυβερνητική ομάδα. Είναι το πρόγραμμα το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 που ξέραμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει κάνει, δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε στον κόσμο στον οποίο προσθεθεί ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή και σε έναν κόσμο της κεντροαριστεράς. Είναι το ότι ο ίδιος δεν έχει βγει μπροστά δυναμικά, δηλαδή το καλοκαίρι πρέπει να κάνει πολύ μεγάλες διακοπές ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Ήταν άφαντος από την περιφέρεια στην οποία πονάει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Θα το διορθώσει και αυτό από ό,τι φαίνεται. Θα κάνει περιοδίες τώρα και θα είναι συνεχώς παρόν. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί ότι υπάρχει δυναμική στο κόμμα Τσίπρα για να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία ή να την απειλήσει. Πόσο μάλλον να την απειλήσει, δηλαδή να περάσει, να φτάσει ή να ξεπεράσει το 20%.
0: Και την άλλη, δεν βλέπουμε και διάθεση. Θα μου πει, είναι προεκλογική περίοδο, δύσκολα θα βλέπαμε. Δεν βλέπουμε διάθεση συνεργασία των δύο κομμάτων. Έτσι.
1: Καμία. Όχι μόνο δεν βλέπουμε διάθεση συνεργασία. Παρόλο που υπάρχουν στελέχη και στα δύο κόμματα, τα οποία κάτω από το ραντάρ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πρόσφατα έκανε και μια δήλωση ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πάνας, που μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο. Αλλά πέρα από αυτά που λέγονται δημόσια, στο παρασκήνιο υπάρχουν πολλά στελέχη τα οποία θα ήθελαν να δουν μια συμπόρευση. Όμως αυτό, ρεαλιστικά, δεν είναι ένα ορατό ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικής αντιπάθειας, να σου το πω. Δηλαδή, πολύ μεγάλη ψυχικής και πολιτικής απόστασης. Δηλαδή, η Αλέξη Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκλείεται να συνεργαστούν. Αυτό το λένε όλοι όσοι τους έχουν δει μαζί στα αεροπλάνα, ας πούμε, πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες. Είναι πάρα πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον. Όχι τόσο ιδεολογικά, ξαναλέω, όσο ιδιοσυγκρασιακά, και δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, να το πω απλά. Μετά τις εκλογές και μετά από ενδεχόμενη εκλογική αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ενδεχομένως πολλά ενδεχόμενα θα ανοίξουν τότε και θα πυροδοτηθούν διεργασίες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, πριν από τις εκλογές, όχι, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εκλογική.
0: Αγγέλη, τι να σε ρωτήσω. Από την εμπειρία που έχεις, μας έλεγες νωρίτερα ότι οι παρουσίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ επισκιάστηκαν από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και από όλο αυτό το χαμό που ακολούθησε μετά.
1: Πραγματικότητα έπαψε να υπάρχει ΔΕΘ.
0: Έπαψε να υπάρχει γενικά πολύ μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης επικαιρότητας εκείνο το διάστημα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, επειδή ακριβώς είχε τέτοια επίδραση στον κόσμο, σε επόμενες δημοσκοπήσεις νομίζεις ότι όλο αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα με το αν υπάρχει έλεγχος ή δεν υπάρχει έλεγχος σε ιατρία ή μη νόμιμα ή παράνομα ή όλο αυτό που έγινε με αφορμή, αποκαλύφθηκε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, νομίζεις ότι είναι πράγματα που τελικά δείχνουν, μπορεί να ανεβοκατεβάσουν λιγάκι, ας πούμε, τα ποσοστά?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Με την έννοια ότι αυτή η φοβερή κατάσταση που αποκαλύπτεται στο χώρο της
0: υγείας,
1: του εμπορίου υγείας, προϋπήρχε της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, δεν είναι κάτι που δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε τώρα και το ξέρουν όλοι αυτό. Εδώ και 15 χρόνια λειτουργούσε και ο ιατρείο του Καρνεάδου και πάρα πολλά άλλα. Οπότε για τον κόσμο δημιουργείται μία αηδία, μία φοβικότητα και μία απελπισία, αν θέλεις, ότι τι είναι αυτό που μας συμβαίνει, ας πούμε, δηλαδή που μπορεί να βρεθούμε.
0: Και ότι κανείς δεν ελέγχει.
1: Σε μία χώρα με πολύ υψηλή ιδιωτική δαπάνη υγείας, έτσι, εξάλλου, που κανείς δεν ελέγχει και εκεί και στον χώρο της υγείας. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα το χρειαστεί η κυβέρνηση, ειδικά
0: η κυβέρνηση. Έτσι, ήταν μια πρώτη. Πιάσαμε ένα σημείο εκκίνησης τέλος πάντων της προεκλογικής σεζόν τώρα, νομίζω.
1: Άλλωστε, Τζούλη, ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν νομίζω ότι και ο συλλογικός Ελλήνος για το Μαζονάκι, δεν νομίζω ότι είχε να κάνει μόνο με τον τρόπο που πέθανε.
0: Όχι, όχι.
1: Συνταρακτικός.
0: Προφανέστατα. Ναι, δεν
1: έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, ναι, ναι, που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κλπ.
0: Όχι, εγώ λέω με τις αποκαλύψεις που γίνονται για το μη έλεγχο.
1: Ναι, οι αποκαλύψεις μου για τον έλεγχο.
0: Και τα ονόματα που ακούγονται, ας πούμε.
1: Σοκαριστικές. Και ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι τίποτα δεν μας εκπλήττει κιόλας.
0: Αυτό
1: γιατί
0: επίσης
1: είναι μια κατάσταση ανομίας και η οποία επικρατεί γενικά στη χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Φυσικά η υγεία είναι κάτι πολύ πιο ευαίσθητο που αγγίζει τον καθένα που έχει ανάγκη από φροντίδα, mm-hmm, και από υπηρεσίες υγείας. Αλλά όμως νομίζω ότι είναι τόσο διαχρονικό, έχει τόσο βαθιές ρίζες αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το χρεωθεί η κυβέρνηση. Και να σου πω και κάτι, Ζούλη. Ναι. Τώρα έβλεπα την Παρασκευή ότι βγήκε στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του επαγγελματος του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί, και αυτό να το κάνεις ρεπορτάζ κάποια στιγμή, είναι ένα άλλο χάος απίστευτο.
0: Ισχύει.
1: Τι είναι ψυχολόγος, τι είναι ψυχολογική της υγείας, τι είναι life coach, mm-hmm, τι είναι ό,τι να είναι. Και προφανώς προσπαθούν να προλάβουν να σκάσει ένα άλλο σκάνδαλο εκεί. Mm-hmm. Γιατί εκεί μπορεί να μην πεθαίνει κάποιος ο Θεός, γιατί δεν είναι βιολογική ή ιατρική, αλλά μπορεί να συμβούν άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και προσπαθούν να το προλάβουν. Οπότε θέλω να πω ότι και αυτό το χάος που υπάρχει στον χώρο της ψυχικής υγείας και αυτό προϋπήρχε. Δεν είναι και τα πράγματα αυτά, δηλαδή, από τα βλέπουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον κακό νεοφιλελευθερισμό. Αυτά ήταν, έτσι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Δυστυχώς.
1: Χρόνια τώρα.
0: Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική Σπάνου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionian FM.

στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει, θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ενάρτησή του. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η παρέμβαση στο diesel θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς και γύρω δρόμοι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, μια αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Νέα πανελλαδική ηλεκτρονική υπηρεσία θέτει σε εφαρμογή ΕΦΚΑ σύμφωνα με την Κυριακάτικη απογευματινή. Θα μπορεί να διεκπεραιώνει συγκεκριμένες υποθέσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικία τους καταργώντας το τρίπτυχο της ταλαιπωρίας γκισέ ραντεβού μετακίνηση. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντιπάλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Η αστυνομία συνέλαβε 36χρονο και 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Ακραίες διαστάσεις παίρνει βία μεταξύ ανηλίκων. Το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει 14χρονος που δέχτηκε επίθεση από συνομήλικό του στα Βρυλίσια. Φερόμενος ως δράστης, δικάζεται σήμερα στο αυτόφορο, καθώς ο πατέρας του θύματος είπε βαλεμένη σε βάρος του με προφορική εντολή. Αφέθηκε ελεύθερη μητέρα του συλληφθέντος, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επίθεση από ομάδα 13χρονων παιδιών, δέχτηκαν δύο συνομήλικα κορίτσια στους αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση, τραυματίστηκε μια ανήλικη, η οποία διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες. Επιστρέφει πρόωρα από το Camp David στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος σε μέσο κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Αμπλεχάβα. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγορεί την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπολύει άνευ προηγουμένων επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόνς, με στόχο σύμφωνα με τον ίδιο να διαταράξει τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών. Κυδεύεται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία φύγει από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Στα αθλητικά, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βολός ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, σημερινοί αγώνες για την 5η αγωνιστική της Super League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο.

0: 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Που να είναι ιαπωνικό.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
5: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
6: Κουμπότα.
5: Ισέκη.
6: Μιτσουμπίση.
5: Γιάνμαρ.
6: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Γιακουμής Ευάγγελος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
5: Και στο tractor.gr.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε, Ιόνιος FM.
14: Είναι συνήθως τα βραδινά, στις βραδινές βάρδιες. Οπότε όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο, για μένα είναι μια μικρή έκπληξη. Τον έχω κοντά μου και σήμερα. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Όλγα η Καλατζή έχει την ευθύνη της παραγωγής και ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος που επιλέγει τις μουσικές. 2-11, 10-80, 8-80 τα μηνύματά σας στην Μαρία Ιωάννου και radio@parapolitika.gr, αλλά και μέσω του Live24 μπορείτε και εκεί να στέλνετε μηνύματα τα οποία θα διαβάζουμε στη ροή της εκπομπής. Ευθύς αμέσως λοιπόν θα καλημερίσω την Φωτεινή Πιπηλή, η οποία είναι εκείνη για την οποία σας μίλησα, σας προλόγησα και θα μας πει αρκετά για την εμπειρία της, για τη συνύπαρξή της με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και να σας πω εδώ ότι το σημαντικότερο κομμάτι της δράσης της είχε να κάνει με τα δικαιώματα των γυναικών. Κυρία Πιπηλή, σας καλημερίζω, ελπίζω να είστε καλά.
15: Είμαι πολύ καλά, γεια σας κύριε Λαμπερή, χαίρομαι που σας ακούω.
14: Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο, ευχαριστώ που δεχτήκατε να είστε στην εκπομπή και να πούμε κάποια πράγματα, γιατί αυτό που έβλεπα κάτω από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διάφορους ανθρώπους ήταν έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα, η πρώην γυναίκα του Ανδρέα και χίλια δυο άλλα τώρα, τα οποία δεν θέλω να τα μεταφέρω. Πάντως μια αρκετά αρνητική εικόνα, αλλά υπάρχει και μια εικόνα που δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος και μάλιστα εκτός του, του κομματιού που είχε να κάνει με τη φεμινιστική δράση της, είχε και μια πολύ σημαντική, ένα σημαντικό ρόλο ως προς την απελευθέρωση και τη φυγή του Ανδρέα Παπανδρέου από την Ελλάδα, έτσι, στα χρόνια της Χούντας.
15: Αναμφισβήτητα είναι αυτό που λέμε ο νεκρός δεν δικαίωται και στην περίπτωση Μαργαρίτας Παπανδρέου αξίζει να μάθει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, πόσο μάλλον οι σύγχρονες γυναίκες, πόσα πολλά οφείλουν σε αυτή την προσωπικότητα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είναι η αναμορφώτρια, όχι το Πασόκ, προσέξτε, όχι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είναι η αναμορφώτρια του οικογενειακού δικαίου στην Ελλάδα, που έως τη δική της δράση από κοινού με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος που είχε δημιουργηθεί μαζί με άλλες πολύ δυναμικές στα θέματα των γυναικείων δικαιωμάτων γυναίκες, ήταν η χώρα μας ο λίγων από Ιράν, ο λίγων, όχι πάρα πολύ Ιράν, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι, ως προς τα δικαιώματα της γυναίκας. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ ήμουν πάρα πολύ νεαρή, αλλά είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στο γυναικείο κίνημα, επειδή ήμουνα στο γυναικείο τότε πολύ προοδευτικό περιοδικό, το Πάνθεον. Ακόμα και από την περίοδο των τελευταίων χρόνων της Χούντας, εμείς στοχεύαμε στα δικαιώματα της γυναίκας, που ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό και πολύ δύσκολο, γιατί είχαν και οι γυναίκες λουγηθεί σε πατριαρχική κοινωνία και στην αρχή μας αντιμετώπιζαν ως γραφικές. Πόσο μάλλον εμένα που ήμουν ένα πολύ δραστήριο κορίτσι.
14: Τι είπατε τώρα για το Πάνθεο, ναι, του Θεοφανίδη.
15: Μπράβο, ιστορικό περιοδικό.
14: Το θυμάμαι στο σπίτι μου, η μητέρα μου το είχε συνέχεια. Ήταν μέσα στο σπίτι. Πάνθεο, γυναίκα.
15: Ναι, ναι, ναι. Το Πάνθεο ήταν πιο προοδευτικό, φεμινιστικό σε σχέση με τη γυναίκα. Να σκεφτείτε ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου το έλεγε, ότι το Πάνθεον είναι το φεμινιστικό περιοδικό στην Ελλάδα και το στήριζε. Γι' αυτό και την πρώτη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ως πρώτη κυρία της χώρας, μία εβδομάδα μετά την νίκη του Πασόκ, ανέβηκα εγώ στο Καστρί, όπου οι φωτογραφίες που έχω από την πολυσέλιδη συνέντευξη, αν δείτε, στο αρχείο μου δηλαδή, το θυμήθηκα, ήταν γεμάτες ακόμα από τα καλάθια και τα λουλούδια και τα κρασιά για την νίκη του Πασόκ. Λοιπόν, η Μαργαρίτα.
14: Η φωτογραφία που ανεβάσατε στα προφίλ σας.
15: Είναι από τον κήπο σας στο Καστρί.
14: Ναι.
15: Εκείνη την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές του Οκτώβρη στο Καστρί. Αμέσως μετά, μία εβδομάδα.
14: Άρα μιλάμε για 81, έτσι.
15: Ακριβώς, μία εβδομάδα μετά την νίκη του Πασόκ, στο ιστορικό σπίτι, την οικία που λεγόταν Γαλήνη, στο Καστρί, που ήταν η ιδιοκτησία του Γεωργίου Παπανδρέου. Λοιπόν, να σας τα πω επιγραμματικά πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση της Μαργαρίτας. Εγώ τα ζούσα και ως δημοσιογράφος. Οι περισσότεροι άντρες της κυβέρνησης, συντριπτική πλειοψηφία βέβαια τότε της Βουλής, ήταν ανδροκρατούμενοι, λογικό τότε. Δεν τους πολύ άρεσε η δράση της Μαργαρίτας. Δηλαδή, όταν ακούγανε ότι η Μαργαρίτα πίεζε την κυβέρνηση να καταργηθεί η πρίκα, καταλαβαίνετε ότι οι άντρες που στόχευαν πολύ στην πρίκα της γυναίκας που ήταν υποχρεωτική, δείτε το, είστε πιο νέος στην ηλικία, ήταν υποχρεωτική και η πρίκα και βγαίνανε μετά διαζύγια, γιατί οι σύζυγοι κατηγορούσαν τις συζύγους και τον παπά των συζύγων.
14: Ότι δεν δώσανε πρίκα.
15: Μπράβο.
14: Ναι, ναι.
15: Αλλάζει λοιπόν
14: το 82.
15: Αυτό. Ναι, φεύγει η πρίκα. Πάμε σε ένα θέμα, θα γελάσετε τώρα. Εγώ παντρεύτηκα το 1978, όπου όταν παντρεύτηκα μας κόβανε την ταυτότητα. Ένα αυτή της κόβανε, της ταυτότητας, της πλαστικοποιημένης,
14: ναι,
15: για να μας υποχρεώσουν. Δεν ίσχυε δηλαδή η ταυτότητά μου ως Φωτεινή Πιπηλή του Ανδρέα. Έπρεπε να γίνω Φωτεινή Πιπηλή του συζύγου.
14: Ναι.
15: Γι' αυτό υπήρχε το σύνθημα «Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του ανδρός μου», το κύριο σύνθημά μας, «Είμαι ο αυτός μου».
14: Για να σας υποχρεώνουν ουσιαστικά να αλλάξετε την ταυτότητα με το όνομα του συζύγου.
15: Ναι, γιατί δεν την αναγνώριζαν την ταυτότητα, ήταν άκυρη η ταυτότητα. Για να φύγουμε στο εξωτερικό έπρεπε υποχρεωτικά, καλά τώρα, με διαβατήριο. Δεν μπορούσα να πάω εγώ σε αρχές δημόσιες με την κομμένη ταυτότητα. Εγώ λοιπόν το πήρα πάρα πολύ βαρέως αυτό το θέμα και τι πέτυχα, κύριε Λαμπύρη, επειδή ήμουν πολύ αναγνωρίσιμη από πολύ νεαρή λόγω τηλεόρασης και δημοσιογραφίας. Επί 10 χρόνια ήμουν παντρεμένη, αλλά δεν μου ζητούσε καμία δημόσια αρχή, τότε ήταν και λίγο χαλαρά όπως καταλαβαίνετε τα
14: πράγματα. Την ταυτότητά σας.
15: Ταυτότητα. Οπότε εγώ Όταν βγήκε ο νόμος και πάση περιπτώσει όταν έπρεπε να χωρίσω, πήγα αναγκαστικά και άλλαξα ταυτότητα, αλλά πάντα με το όνομά μου. Δεν μπορεί να το καταλάβει η σύγχρονη κοινωνία πόσο δεσμευτικό και προσβλητικό ήταν να φεύγεις από τον μπαμπά σου και να πηγαίνεις στο σύζυγό σου σαν σκλάβα, σε εισαγωγικά. Προχωράμε. Η άμβλωση ήταν απαγορευμένη και για τη γυναίκα και για το γιατρό. Και όλες οι αμβλώσεις γίνονταν κάτω από συνθήκες πολλές φορές θανατηφόρες, κύριε Λαμπύρη. Πηγαίναμε σε κάτι γιατρούς, τα ιατρία τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τώρα, χάρη στη Μαργαρίτα Παπά.
14: Ούτε καν σε χειρουργείο, έτσι φαντάζομαι.
15: Πού να πας επίσημο σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορούσες να πας αφού απαγορευόταν η άμβλωση. Είναι πράγματα που είναι τελείως Ιράν.
14: Και σήμερα τα θεωρούμε αυτονόητα πια, έτσι.
15: Ναι.
14: Μετά από 40 κάτι χρόνια, 45
15: ναι, επίσης,
14: περίπου.
15: Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρχε καθαρά πατριαρχική αντίληψη. Δηλαδή το παιδί, τα παιδιά ανήκαν αποκλειστικά στον πατέρα. Την έννοια γονική μέρημνα την έφερε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, το γονική μέρημνα. Πάμε στο γελίο θέαμα της διαπόμπευσης με τη Μιχεία. Το έχετε ακούσει?
14: Το έχω ακούσει, αλλά επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον θα σας ζητήσω να μην ξεκινήσετε, για να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και να το πιάσουμε από την αρχή. Αμέσως μετά.
15: Είχε μεγάλη πλάκα.
14: Κυρίες και κύριοι, Φωτεινή Πιπηλή, την ακούτε. Συζητάμε για το έργο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε σχέση με το ρόλο και την υπόσταση της γυναίκας στην Ελλάδα από το 81 και μετά, και μια σειρά κινήσεων που έγιναν σε πολύ δραστικό επίπεδο για να αλλάξουν πράγματα, που συνέτειναν τότε στην ιρανοποίηση της Ελλάδας. Θα πούμε λοιπόν και για τη Μιχεία αμέσως μετά το διάλειμμα, ενώ τώρα βρίσκεται, σας θυμίζω, σε εξέλιξη η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα.
9: Η ώρα είναι 11 και 4.
16: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: πολιτικό, δημοσιογράφο και πολλά άλλα πράγματα, αλλά και μια γυναίκα η οποία είχε ρόλο και αυτή ως ακτιβίστρια, εάν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι, στο κομμάτι που σχετίζεται με τη γυναίκα στην Ελλάδα. Κυρία Πιπηλή, πριν κάνουμε διαφημίσεις, πριν πάμε σε διαφημίσεις, συζητήσαμε, ανοίξαμε για δευτερόλεπτα το θέμα της Μιχίας.
1: Α, η Μιχία. Η Μιχία έχει αποτυπωθεί σε μαυρόασφρες ταινίες της Φίνος Φιλμ. Τις έχουν δει και οι σύγχρονες γενιές, όπου οι μυχοί συλλαμβάνονταν, τους τυλίγαν με σεντόνια, γιατί συλλαμβάνονταν, καταλαβαίνετε, η κατακλήση.
0: Επαυτοφόρο.
1: Μπράβο, τους φιδένανε με σεντόνια, αν είναι δυνατόν, και τους σέρνανε στα αστυνομικά τμήματα.
0: Διαπόμπευση.
1: Πλήρης. Καταστροφή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, γιατί το ξεχνάμε, καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος,
0: ναι,
1: που τώρα ακολουθείται από πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που μετά ακολουθεί το εθνικό και κάνει και θρησκευτικό γάμο, αν θέλει. Πάντως, τότε δεν υπήρχε υποχρεωτικά, έπρεπε να πας για να πάρεις την ευλογία της Εκκλησίας. Καταργήθηκε και αυτό. Και το συνενετικό διαζύγιο επίσης καθιερώθηκε. Να σας δώσω και μία διάσταση.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι τότε το διαζύγιο, όταν έβγαινε, ήταν μόνο κατόπιν συνένεση του συζυγού?
1: Όχι, πήγαινε στα δικαστήρια, σφουρνώσουνα, ακόμα και αν είχε συμφωνήσει, όπως εμένα το δικό μου διαζύγιο, έγινε συνενετικό. Δεν είχαμε να μοιράσουμε κάτι.
0: Στην ουσία του λοιπόν ήταν συνενετικό, αλλά έπρεπε να συρθείτε στις δικαστικές αίθουσες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Να σας πω εγώ, όταν έκανα το συνενετικό διαζύγιο, επειδή έπρεπε να βρεις και μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, ο σύζυγός μου είχε πει ότι δεν του σιδέρωνα καλά τα πουκάμισα. Έπρεπε να βρεις μια δικαιολογία, ναι, γιατί χωρίζεις. Ναι. Εμείς δεν είχαμε παιδιά, βέβαια, οπότε δεν είχαμε.
0: Το είχε πει όντως?
1: Όχι, αλλά έπρεπε να βρω μια δικαιολογία και ότι δεν του σιδέρωνα καλά τα πουκάμισα και ότι πήγαινα πολλά μακρινά ταξίδια στην Ασία και την Αφρική και καθόμουν 2 μήνες. Και εγώ είχα πει, δεν θυμάμαι τώρα εγώ τι είχα πει. Εν πάση περιπτώσει, το συνενετικό διαζύγιο, ο πολιτικός γάμος, η νομοποίηση των αυλώσεων, θα σας πάω τώρα και σε μία περίπτωση για την οποία την είχαν λιδωρήσει τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά...
0: Ούσα δημοσιογράφος όμως, με την ιδιότητά σας ως δημοσιογράφος την είχατε λιδωρήσει.
1: Όχι εγώ.
0: Α, την είχαν λιδωρήσει.
1: Την είχαν λιδωρήσει.
0: Α, νόμιζα εσείς. Δεν άκουσα το...
1: Ωραία. Στην Ελλάδα, ναι, και στο εξωτερικό, εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα, ότι τόσα χρόνια στο γυναικείο κίνημα έχω και τεράστια εμπειρία και στοιχεία. Λοιπόν, η συνήθις διαδικασία για να διαλυθεί ένας γάμος είναι ότι παίρνουμε μια κοπέλα, γυρίστε τώρα 45-50 και 60 χρόνια πίσω, παίρνουμε μια κοπέλα, παίρνουμε και διαχειριζόμαστε και την πρίκα που ίσχυε μέχρι το 82 και 83 και μετά αυτή κάνει παιδιά, είναι νοικοκυρά στο επάγγελμα που το έγραφε στην ταυτότητα, η γυναίκα έλεγε επάγγελμα οικιακά, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Θεωρείται επαγγελματική ιδιότητα δηλαδή.
1: Ναι, προσέξτε, στην ταυτότητα έλεγε επάγγελμα οικιακά. Όταν όμως ο σύζυγος έβρισκε την ξανθιά Μπουμπού, καλή ώρα Ανδρέας Παπανδρέου, τη Δήμητρα Λιάννη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μία γυναίκα που του μεγάλωσε 4 παιδιά, γιατί ήταν πολύ τεκνή η Μαργαρίτα.
0: Έτσι είναι.
1: 4 παιδιά.
0: Γιώργος, Νίκος, Σοφία και Αντρίκος. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τα 4 παιδιά που έκανε με τον Ανδρέα.
1: Παιδιά. Αυτή λοιπόν η γυναίκα στην ηλικία των 65 ετών, κύριε Λαμπύρη, πετάχτηκε όσον αφορά στα δικαιώματά της στα σκουπίδια, χωρίς επάγγελμα και χωρίς δράση του συζύγου για να μπορεί να ζει. Για μπείτε στη θέση χιλιάδων γυναικών εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Και την είχαν λιδωρήσει. επειδή έγινε νομοθετική ρύθμιση και μοιράστηκε η σύνταξη του Πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου μετά το θάνατό του και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι και οι πρώην σύζυγοι υπ' αυτές τις συνθήκες έχουν δικαιώματα, κύριε Λαμπύρη. Δεν πετάς μια γυναίκα στα σκουπίδια επειδή σου γυάλισε η ξανθή μπουμπού. Το καταλαβαίνετε? Και για να καταλήξω να σας πω και κάτι που θα το...
0: Θα παρέμβει η κυρία Λιάνη,
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω τις αλήθειες όπως το συνηθίζω. Θα σας πω να καταλάβετε τη δύναμη. Κοιτάξτε, η επιτυχία της Μαργαρίτας ήταν ότι είχε μεγάλη πρόσβαση λόγω χαρακτήρα και όλα και λόγω της δύναμης του σύζυγου στην εξουσία.
0: Ναι. Εντάξει, εάν δεν ήταν και σύζυγος του Ανδρέα, πιθανώς κάποιες από αυτές τις αλλαγές να μην είχαν περάσει και ποτέ και ίσως οι περισσότερες.
1: Θα είχα περάσει πολύ αργότερα, ναι. Γιατί κοιτάξτε, την ίδια περίοδο, γιατί εμένα με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου πολιτικά με χωρίζει χαός που λέγεται Πασόκ.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέμε και αυτά. Δεν υπήρχαν όμως στο γυναικείο κίνημα τέτοιου είδους διαχωρισμοί κομματικοί, γι' αυτό και πέτυχε το γυναικείο κίνημα. Γιατί μαζί με τη Μαργαρίτα ήταν η Βιργινία Τσουδερού,
0: ναι, ναι,
1: και αυτή η Γερία, η Ρένα, η Λάμψα, η Μαραγκοπούλου, η Αείμνηστη. Δηλαδή πήγαν γυναικείες προσωπικότητες από όλους τους πολιτικούς χώρους που συνέτειναν και βοηθούσαν και από τα κόμματα, τους κομματικούς χώρους, τους δικούς τους, για να περάσει πιο εύκολα όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, για να καταλήξω, θα σας πω και κάτι που δεν είναι. Είχε τέτοια δύναμη η Μαργαρίτα Παπανδρέου που λογόκρινε εκπομπή ολόκληρη στην κρατική τηλεόραση και είχε γίνει της Μουρλής τότε. Η ΕΡΤ είχε προβάλει ένα ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικό του Γιάννη Μητσόπουλου τότε για τα καμάκια της Ρόδου. Θυμάσαι, ήταν περίοδος που πλακώναν οι Σουηδέζες και οι Δανές,
0: ναι,
1: οι Σκανδιναβές,
0: ναι, ναι,
1: να βρούνε αρενοπούς, ελληναράδες, ψαράδες, δεν ξέρω εγώ, αγρότες κλπ. Όπου είχε γίνει μία έρευνα επ' αυτού. Και την πήρε η Μαργαρίτα τη διοίκηση της ΕΡΤ, εντάξει δεν ήταν και αντικειμενική έτσι κι αλλιώς η διοίκηση της ΕΡΤ, και κόπηκε στον αέρα, έπεσε μαύρο και διεκόπη στον αέρα. Αυτό μπορείτε να ανατρέξετε, πρέπει στο Google να υπάρχει στο ψακτήρι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, καλή της ώρα, το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι τελικά υπέφερε μετά το διαζύγιο και τον τρόπο που χώρισε η Μαργαρίτα, υπέφερε.
0: Να πούμε εδώ, μιας και το αναφέρετε, ότι μετά τον ερχομό της κιόλας στην Ελλάδα είχε περάσει και μια μεγάλη κρίση που πήγε και στο πολιτικό πεδίο και είχε ξεσπάσει και ένα, ας πούμε, πολιτικό παύλα προσωπικό σκάνδαλο που είχε συζητηθεί σε όλη την Ελλάδα για τις σχέσεις του Παπανδρέου με τις Σκιαδαρέσι, έτσι. Του τότε εργολάβου Σκιαδαρέσι.
1: Με πολλές
0: είχε γίνει, και με είχε γίνει, ήταν
1: πολλά.
0: Αλλά
1: μην
0: ήταν το πιο μεγάλο, ας πούμε, ίσως της εποχής τότε και γι' αυτό το αναφέρω, είχε ακουστεί πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία.
1: Και
0: ακολούθησαν μετά κι άλλα.
1: Ναι. Δώσει Βάσο Παπανδρέου και λοιπά. Μην κάνουμε τώρα αναδρομή τέτοια. Άλλο είναι το θέμα. Ότι υπέφερε η γυναίκα, υπέφερε και ως γυναίκα, έτσι, να την πετάξει στα σκουπίδια για την μπουμπού την ξανθιά ο Ανδρέας. Αλλά βλέπετε ότι στις δυναμικές γυναίκες, αυτό είναι το μότο μου ακόμα, λέω στις νεαρές κοπέλες, προσέξτε στη ζωή σας πρώτα να πατάτε στα δικά σας πόδια, γιατί μία μέρα θα έρθει η καινούργια ξανθιά μπουμπού και αν δεν πατάτε στα δικά σας πόδια θα καταστραφείτε. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έμεινε για το έργο της και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη της δικαίωση, κύριε Λαμπύρη.
0: Κυρία Πιπηλή, εγώ θέλω πάντα να διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών ακόμα και όταν αυτά είναι αρνητικά και υβριστικά. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής και τον ευχαριστώ που είναι έτσι ευγενής. Γεια σου Λαμπύρη Καραμπουζουκλή που έβγαλες, λέει, την Πεκρού να σου πει ότι είσαι ηλίθιος.
1: Λοιπόν,
0: και ότι δέχεσαι
1: πω,
0: αδιαμαρτύρητα
1: Πεκρού,
0: ότι είναι πρόεδρος, λέει, να σκοτώνεις το έμβριο σε άβλωση, λέει αυτός ο πολιτισμένος άνθρωπος. Μάλλον θα ήθελε να γυρίσουμε
1: λοιπόν,
0: στη δεκαετία
1: πρώτης
0: δεκαετίας του 80. Ο κύριος ζωγράφος Ιωάννης, λέγει το ακροατής.
1: Να του πω εγώ.
0: Όπως και να έχει, τον ευχαριστώ για το μήνυμα.
1: Εγώ απλώς θα το απαντήσω ότι όταν είσαι σαν τον Κασιδιάρη, γιατί από τον Κασιδιάρη ξεκίνησε αυτό, ξεχνάει ο ακροατής σας ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Κασιδιάρη, ο οποίος με μισούσε γιατί ήμουνα η πρώτη εχθρά της Χρυσής Αυγής ως βουλευτής. Πέρασα τον παθόν μου τον τάραχο από τη Χρυσή Αυγή με επιθέσεις στο σπίτι μου και προσωπικές. Ναι. Και όλα αυτά οφείλονται σε ένα χιουμοριστικό που είχε βγάλει το ράδιο Αρβίλα, όπου εγώ σε μία συνεδρίαση βαριόμουνα, μία επιτροπή της Βουλής, είχαν κάνει ένα χαριτωμένο μοντάζ, δεν το είχαν κάνει επίτηδες οι άνθρωποι, όπου φαινόμουν ότι νίσταζα, η αλήθεια είναι και νίσταζα και βαριόμουνα. Αλλά ήταν και μία η ώρα το μεσημέρι η επιτροπή, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Καλοκαίρι κιόλας.
1: Όχι, δεν ήταν καλοκαίρι, αλλά έχω κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου με τόσες διακρίσεις που αν το είχα το κουσούρι θα το είχαν βρει κι άλλη φορά.
0: Και να διαβάσω και κάτι άλλο, η Βίβιαν Μπενέκου νομίζω υπήρξε και μαθήτριά σας ίσως.
1: Ναι.
0: Μου γράφει αυτά άλλαξε η Μαργαρίτα και το γυναικείο κίνημα, μπράβο στη Φωτεινή μου, αν και είμαι ξανθιά αλλά όχι μπουμπού.
1: Είναι πετυχημένη γιατί πατάει στα πόδια της. Καταλάβατε, υπάρχουν και ξανθιές μπουμπούδες που πετυχαίνουν επαγγελματικά και μετά ό,τι τους συμβεί με τον κόμενο ή τον σύζυγο, πατάνε στα πόδια, δεν πέφτουνε στα πατώματα.
0: Και μου στείλε και ο πατέρας μου τώρα, εντάξει, δεν ήθελα να το διαβάσω για λόγους οικογενειοκρατίας, ότι είναι το ωραιότερο, λέει, ρεπορτάζ, αλλά δεν είναι αντικειμενικός η κουβέντα που κάνουμε για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Τα διαβάζουμε όλα ωστόσο.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλουν οι ακροατές να ακούνε την αλήθεια, λυπάμαι κύριε Λαμπύρη, η αλήθεια είναι νόμος πια. Είναι ο νόμος που ακούμε ακόμα στην εποχή μας, που ακούμε μάλλον.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ για όλα εύχομαι μια ωραία Κυριακή και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ για την προθυμία σας, γιατί σας πήρα μια δύσκολη ώρα, σχετικά βραδινή, και σας ζήτησα να βγείτε να πούμε κάποια πράγματα. Και ευχαριστώ που δεχτήκατε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα. Καλή μου, σας χαιρετώ.
1: Γεια σας,
0: χαιρετώ, κυρία Πιπουλή.
1: Γεια σας.

σε ένα εξπρές. Βίκη Μοσχολιού από το δίσκο «Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Σπανό». Μουσική Γιάννη Σπανού προφανώς, και βγήκε το 1977 το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Βίβιαν έχει ξαναστείλει μήνυμα και λέει: «Σας αγαπώ και τους δύο, τη Φωτεινή», εννοεί την Πιπηλή, «τη Φωτεινή μου την αποκαλεί, και εσάς», εμένα εννοεί. Να είσαι καλά βρε Βίβιαν, συνεχίζουμε, προχωράμε και όπως είπαμε προσπαθούμε να αφήνουμε την τοξικότητα και το μίσος μακριά, αλλά αυτό πάντα θα υπάρχει. Εμείς παρουσιάζουμε όλες τις απόψεις, το ξαναλέω, όλες τις απόψεις, εκτός εκείνων οι οποίες είναι προσβλητικές για τον άνθρωπο, για την προσωπικότητά του και για τη δημοκρατία.

0: David Bowie και Cat People, και κάπως έτσι με τον ήχο του Bowie ή Bowie όπως επιθυμεί κάποιος να τον προφέρει. Θα πάμε λοιπόν να αλλάξουμε διαδρομή και να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε ύφος και καλεσμένο. Θα καλημερίσω τον Ιάκωβο Απέργη. Είναι ένας άνθρωπος που τον γνώρισα πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν σε μια άλλη επαγγελματική στέγη, τότε ήμουν στο Μέγκα, αρκετά χρόνια πριν, και είχαμε κάνει μια συνέντευξη. Γιατί? Γιατί ο Ιάκωβος έχει αλλάξει με τον τρόπο του το διατροφικό πρόγραμμα των ασθενών στο Τζάνιο νοσοκομείο. Ο Ιάκωβος αποφάσισε ότι ήθελε, και το πέτυχε με τον καιρό, να αλλάξει το μενού και να μην είναι αυτό το μπλάστρι, αυτός ο στόκος, τέλος πάντων, ο νοσοκομιακός, το ανάλατο, το φαγητό, το άγευστο που ίσως έχουμε στο μυαλό μας, βάζοντας συνταγές στην καθημερινή διατροφή των ασθενών, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δημιουργικές. Και είναι δημιουργικές. Ιάκωβε, σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Ναι, έχουμε
0: έχουμε ξαναμιλήσει άλλωστε πριν από αρκετά χρόνια και έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε, διότι η διαδρομή σου και το έργο σου δεν έχει σταματήσει μόνο στο Τζάνιο, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω να το πούμε, αλλά υπάρχουν προσκλήσεις και από άλλα νοσοκομεία και από άλλους φορείς στο κομμάτι αυτό, για να αποκτήσουν, αν θέλεις, και μια τεχνογνωσία ή και για να ανοίξουν λίγο τους ορίζοντές τους στο κομμάτι του φαγητού, ειδικά του νοσοκομιακού φαγητού, που θεωρείται κάτι εν γέννη άγευστο και όχι ελκυστικό.
1: Ναι, από την εποχή και τότε που μιλήσαμε και μιλάγα γενικά, το έχουν πήγα στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, που υπήρχε πρόβλημα στα παιδιά, γιατί τα παιδιά με αυτισμό θέλουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να φάνε, και αυτό πολλές φορές έδινε το δικαίωμα να μην τρώνε καλά, γιατί σου λέει τώρα αλεσμένο και αυτά, πώς θα το φτιάξω. Βοήθησε πολύ και το βιβλίο μου, το οποίο έχω βγάλει ένα βιβλίο, το οποίο βγήκε πρώτο και δεύτερο στον κόσμο, και ειδικά δεν υπάρχει βιβλιογραφία που παίρνεις ένα κανονικό φαγητό, ένα παστίτσιο ας πούμε, και το αλέθεις και το ξανασταίνεις από την αρχή. Αλλά είναι όλο σε υγρή μορφή, δεν είναι σε στερεά μορφή. Δηλαδή κοιμάσαι ένα λεσμένο στα μακαρόνια, εκτός την μπεσαμέλ που έτσι κι αλλιώς είναι. Άρχισα λοιπόν να μπαίνω στο κομμάτι να αποδείξω ότι όταν θέλεις μπορείς να βρίσκεις τρόπους, και ειδικά σε μια εποχή που η μαγειρική είναι πιο διαφημισμένη από οτιδήποτε στον κόσμο που υπάρχει.
0: Είχαν αρχίσει να μπαίνουν τότε στη ζωή μας τα περίφημα μαγειρικά τηλεπαιχνίδια.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Είχε ξεκινήσει, ας πούμε, το MasterChef. Άρα ο κόσμος είχε αρχίσει να ζυμώνεται με έναν τρόπο σε αυτή τη λογική.
1: Ο κόσμος ήταν πάντα. Καταρχήν ξεκινήσαμε με τον φοβερό κύριο Μαμαλάκη, που έβαλε το φαγητό στο σπίτι.
0: Ναι, ο Μαμαλάκης ήταν σίγουρα.
1: Έχουμε δηλαδή πολλά πράγματα. Ο Σέλιος ο Παλιάρος, αγροπλαστική, ένας άνθρωπος που έβαλε τη αγροπλαστική στο σπίτι μας που δεν υπήρχε. Απλά ήταν το άσχημο ότι ενώ υπάρχει το φαγητό, ενώ υπάρχει αυτό ότι είμαστε Έλληνες, είμαστε μεσογειακή διατροφή, σταμάταγε εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει, να ζει, να βασιλεύει και να ξεκινάει. Στο νοσοκομείο. Να είναι το συνοδευτικό του φαρμάκου, να είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει στη ζωή μας για να μας κάνει καλό, όχι για να μας στείλει στο γιατρό. Να μας κάνει καλά για να μην χρειαστεί να πάμε στο γιατρό, η σωστή διατροφή.
0: Άλλωστε, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, το φάρμακό σου, η τροφή σου, έτσι.
1: Μα είναι βασικό, και αυτό το αφήσαμε. Γιατί το αφήσαμε? Γιατί παρατήσαμε τη γη. Και όσο παρατάμε τη γη να μας δίνει να τρώμε, αρχίζει και το πρόβλημα. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουν σήμερα είναι κάποιοι ότι αυτά τα πολλά που τους φαίνεται να δώσουν για μια σωστή τροφή, το μέλι ας πούμε, θα είναι πολύ περισσότερο να θα χαλάσουν την υγεία τους και θα χρειαστεί μετά να πάνε σε ένα γιατρό να κάνουν θεραπείες. Πρέπει να καταλάβουν ότι ποτέ δεν έχουν πάει σε ένα γιατρό και δεν τους έχει δώσει μαζί με την φαρμακευτική αγωγή το τι θα τρώνε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τρώμε καλά στα εστιατόρια, στην τηλεόραση, οι συνταγές να είναι φοβερές, και στο νοσοκομείο που άλλος νοσηλεύεται, ή τα παιδιά που κάποιοι γονείς θεωρήσαν ότι δεν τους είναι απαραίτητα στη ζωή τους να τα βάζουμε σε ένα ίδρυμα και να τους παρέχουμε απλά ένα κρεβάτι και μία στέγη. Άρα δεν βραχήκανε ή δεν κρυώσανε, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζει, τι θα καταλάβουνε. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να το επιλέξουμε για τους άλλους αυτό το πράγμα.
0: Μα ένα καλό πιάτο φαγητό στο νοσοκομείο βελτιώνει. Δεν βελτιώνει βασικά μόνο στο νοσοκομείο. Συνολικά, όπου και αν βρισκόμαστε, βελτιώνει η ψυχολογία μας. Ψυχολογία, ειδικά για έναν ασθενή, είναι το κύριο πράγμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οτιδήποτε και ενδεχομένως να μπορέσει να ξεπεράσει και το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει βρισκόμενος στο νοσοκομείο.
1: Εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα που ζούμε καθημερινά. Όταν να κάνουμε γενικές εξετάσεις αίματος και το βράδυ δεν τρώμε, μας πιάνει ένα πράγμα, θα τα φάμε όλα. Και το δεύτερο, όταν αρρωστήσουμε και μας πει θα φάζει δύο μέρες λαπά, κάνουμε λες και πεθάναμε. Ναι. Για σκέψου λοιπόν τον άλλον, που δυστυχώς δεν είναι για μία-δυο μέρες. Και το είχα πει αυτό εδώ και το βιβλίο μου με τον καρκίνο της Γνάθου, που δεν ήξερα ότι υπάρχει καν κεφαλής και τραχύλη. Το μυαλό μου πήγαινε σε κάτι πιο διαφορετικό. Και μετά είδαμε αυτισμό όλα. Να θες να φας, να βλέπεις τον άλλον να τρώει και με την τόση τεχνογνωσία και τεχνολογία που υπάρχει σήμερα να μην μπορώ να κάτσω σε ένα τραπέζι του σπιτιού ή στο εστιατόριο και να το φάω έστω και αλεσμένο. Γιατί λέω το πιο απλό, ένας τυφλός άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει το στόλισμα, τον ενδιαφέρει η γεύση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και εμένα ο φίλος μου που πέθανε τον καρκίνο στη Γνάθο και έχει αποδεχτεί ότι ποτέ δεν θα πάρει την πίτσα να τη διπλώσει το κομμάτι και να τη φάει και να τρέξουν οι σάλτσες, αλλά ζήταγε το εξής. Θέλω να το καταπιώ, να το γευστώ, έστω αυτή τη γεύση. Και πήγαμε και το κάναμε με τον μπίμερ και με τον μπλέντερ.
0: Άρα αλεσμένη, πίτσα αλεσμένη.
1: Ναι, πίτσα αλεσμένη, σουβλάκι. Γιατί είναι η γεύση.
0: Ναι.
1: Είναι η γεύση.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω, ξέρετε κάτι. Εγώ ναι, με καλέσαν στο νοσοκομείο της Χίου να πάω να δούμε το μενού. Δεν θέλω να πω γιατί είμαι καλύτερος από τους συναδέλφους μου ή άλλους ανθρώπους. Θέλω να μεταδώσω δύο πράγματα. Την τρέλα και να πω αυτό που πολλές φορές λέμε, αυτός έχει κατάθλιψη, τώρα δεν είναι για τίποτα. Να σηκωθούμε λοιπόν από το κρεβάτι, να ξαναπιάσουμε τη ζωή στα χέρια μας. Γιατί από τη δική μας την όρεξη εξαρτιέται η διάθεση των ασθενών και των άλλων ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή στα νησιά και σε αυτή τη χώρα που λέμε Ελλάδα, κάθε νοσοκομείο θα έπρεπε να τρέφεται και να ζει από τα δικά του τοπικά προϊόντα και όχι να μπαίνει στη διαδικασία μεγάλων διαγωνισμών ανά την Ελλάδα και να παίρνει την καλύτερη ποιότητα. Γιατί πρέπει να γίνει και πρόγραμμα όπως πάνε και λένε θα έχουμε έναν ασθενή για ένα χρόνο και θα το κάνουμε αυτά τα εμβόλια να δούμε πώς θα την τράει. Να έχουμε έναν ασθενή που για 6 μήνες να τρώει μόνο τοπικά προϊόντα. Να δούμε πόσο καλό θα κάνει στην υγεία του. Αλλά θα τρώει καλά τοπικά προϊόντα και να τα βαφτίσουμε τοπικά ή να τα βαφτίσουμε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, κάνω μια παρένθεση. Ακούμε τον Ιάκωβο Απέργη, ο οποίος είναι σεφ στο Τζάνιο και άλλαξε με την παρέμβασή του το διατροφικό πρόγραμμα των ασθενών στο νοσοκομείο, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ενώ καλείται συχνά πυκνά από φορείς, από νοσοκομεία, για να μεταδώσει κυρίως την κουλτούρα, όχι για να πάει να μαγειρέψει ο ίδιος, έτσι, αλλά να μεταδώσει την κουλτούρα του πώς μπορούμε να αλλάξουμε το νοσοκομιακό μενού, το μενού ανθρώπων που έχουν ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις. Ως προς το διατροφικό τους πρόγραμμα, που μπορεί να είναι παιδιά με αυτισμό, μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν μια ασθενεία, που δεν μπορούν να μασήσουν ενδεχομένως, αλλά μπορούν να γευτούν παρόλα αυτά. Άρα μπορούμε να δώσουμε την τροφή με ένα διαφορετικό τρόπο για να απολαύσουν τη γεύση. Σας θυμίζω για μηνύματα στο 211-1080-880 και radio παπάκι παραπολιτικά, καθώς και στο live24. Διαβάζω επίσης και το μήνυμα εδώ από το live24.gr της Αθανασίας που λέει συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιάκωβε, άρα λοιπόν να πούμε λίγα από τα πράγματα, δηλαδή χειροπιαστά, τι έχεις βάλει σε επίπεδο συνταγών συγκεκριμένα πιάτα στο νοσοκομείο, ας πούμε για το Τζάνιο.
1: Θα σου πω το πιο απλό που γίνομαι γραφικός, αλλά ήταν ένα πράγμα που έκανε καλό και στην τσέπη του νοσοκομείου, γιατί φεύγανε λεφτά σε αυτό το προϊόν που δεν το τρώγανε, το ψάρι, το κατεψυγμένο την πέρκα κατά κύριο λόγο. Το έκανα ψαρομπίφτεκο. Το έκανα γιουβαλάκια ψαριού.
0: Ή και κροκέτες ενδεχομένως.
1: Το έκανα μακαρόνια με κυμά ψαριού.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκανα σουτζουκάκια, το έκανα κεφτεδάκια. Και το έκανα ακόμα, όπως λέτε, και για στα παιδιά, σαν κροκέτες. Ξέρετε κάτι, καταρχήν αποδεικνύεις ότι με ένα φτηνό προϊόν όπως είναι η πέρκα, που έρχεται από το εξωτερικό, έβγαλες 7 συνταγές. Απέδειξα ότι πόσα λεφτά γλιτώνεις για να γυρίσω στην κουζίνα. Ρεβίθια με σπανάκι.
0: Γιατί μεγάλο μέρος κιόλας μπορεί κάποιος να μην το κατανάλωνε, κάποια ασθενή να μην το έτρωγαν επειδή δεν τους άρεσε, έτσι.
1: Μα το καταρχήν του παριέσαι.
0: Πετάγονταν και ποσότητες ταυτόχρονα στο τέλος ημέρας.
1: Καταρχήν θες λιγότερη ποσότητα για να φτιάξεις κυμά από ό,τι θες να φτιάξεις κομμάτι. Άρα κερδίζει.
0: Φιλέτο, α πούμε, λέμε τώρα.
1: Γιατί μαζεύει έτσι κι αλλιώ αμερίδα. Ενώ στο πιφτέκι, ξέρουμε όλοι μα που φτιάχνουμε στο σπίτι μα, αυγατίζει το φαγητό. Τρώνε περισσότεροι. Μπορεί να μειώνουν κάτι. Μέσα στα πιφτέκια μου και αυτά έβαλα κολοκύθι, σέλινο. Έφυγε το απλό να βάλουμε ένα κρεμμυδάκι, να βάλουμε λίγη ρίγα, να το κάνουμε έτσι, δεν είναι αυτό. Αποδείξαμε ότι το αλάτι δεν είναι χ για όλους, είναι για κάποιους. Απλά τι λέγαμε, από το να κάθομαι να ξεχωρίζω ότι πρέπει να φάει ο καθένας, όλοι μαζί το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Δεν μπαίνουμε όλοι στο ίδιο πρόβλημα του αλουνού. Σεβόμαστε το πρόβλημα που έχει κάποιος άνθρωπος που δεν το επέλεξε, αλλά δεν φταίει και κάποιος άλλος που μπήκε στο νοσοκομείο για κάτι λιγότερο. Και πρέπει να φάει καλά. Δεύτερον, δεν έχουμε το δικαίωμα να μην έρχονται. Δηλαδή, κάνουμε ριζόγαλο, βάζουμε μαστίχα. Τώρα που θα πάω και στοιχείο, βάζουμε μαστίχα. Δεν μπορεί να πάει να στην στοιχείο και να μην φας ένα ριζόγαλο με στο νοσοκομείο με μαστίχα μια κρέμα. Δεν μπορεί να πας στην Καλαμάτα και να μην γευτείς πορτοκάλια ή ένα γλυκό. Γιατροί, γιατί ξεχνάμε και αυτούς οι γιατροί. Οι γιατροί δίνουν τον αγώνα τους και δεν είναι αυτοί που ακούμε ειδικά τον τελευταίο καιρό με τα ιατρία ή στα νοσοκομεία, τα φακελάκια. Είναι παιδιά που δουλεύουν, επέλεξαν να γίνουν γιατροί. Αλλά δεν έχει κανείς το δικαίωμα τους υποχρεώνει να τρώνε απ' έξω όταν το φαγητό είτε δεν είναι αρκετό, είτε δεν είναι.
0: Είτε δεν είναι εύγευστο.
1: Μα έχει τύχει πολλές φορές να μην έχουμε σαλάτα, συνοδευτικό, να γίνει έτσι. Όχι, είναι αυτά τα πράγματα να λυθούν. Πρέπει όταν κατεβαίνει κάποιος που δουλεύει και ειδικά που θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι χαρούμενος, γιατί και το φαγητό σου χαλάει και τη διάθεση, να ανεβαίνει να κάνει την εφημερία του ή να κάνει το πέρασμα από τους ασθενείς και να έχει φάει. Τι πιο ανθρώπινο το φαγητό, είναι αξιοπρέπεια. Δεν το δίνουμε από ελεημοσύνη. Δεν το δίνουμε γιατί απλά είναι παροχή. Δεν λέει κάτι αυτό το πράγμα. Αν είναι να το παρέχουμε έτσι, να μην το δίνουμε ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, όσοι δεν μας αρέσει να είμαστε μαγείρες στα νοσοκομεία, δεν μας κρατάει κανείς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη μαγείρων γενικά έξω, έτσι όπως έχουν γίνει τα μαγαζιά και ο τουρισμός. Απλά πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο νοσοκομιακό φαγητό, είτε είναι σε catering που έχουν μπει σε πολλά νοσοκομεία, είτε είναι μάγειρες που πληρώνται από το δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατό και να τους στηρίξουν και να μας στηρίξουν όλους. Με πρώτες ύλες, όπως κάνουμε στο σπίτι μας.
0: Ιάκωβε, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Πόσα χρόνια είσαι στο τζάνιο, μαγειράς?
1: Από το 2003.
0: Και γιατί δεν έχεις φύγει να πας, ας πούμε, να.
1: Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Και να πας ένα εστιατόριο ή να κάνεις κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν με έχει ανάγκη ούτε το εστιατόριο, ούτε το έχω ανάγκη. Εγώ η δουλειά μου είναι προσλήφθηκα για μάγειρας. Έχασα τη μητέρα μου στο νοσοκομείο. Έχω πολλούς ανθρώπους που τους έχω χάσει στα νοσοκομεία. Δεν έχω καμία δουλειά. Όπως οι γιατροί έχουν ειδικότητες, ας το δούμε διαφορετικά. Οι γιατροί έχουν ειδικότητες. Γιατί να μην πεις ένα γιατρό και να του πεις ότι γιατί γίνεσαι αυτό, γιατί φέρεσαι το δημόσιο, να πας ένα άλλο. Όχι. Είμαι μάγειρας στο τζάνιο νοσοκομείο. Με ενδιαφέρει το κομμάτι της υγείας. Το έχω προχωρήσει, θα το φτάσω μέχρι εκεί που πάει και ακόμα παραπάνω, μέχρι να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι. Μου λένε πολλές φορές, εντάξει, δεν τη χάνουμε τη δουλειά μας. Άμα μας κλείσουν τα μαγειρία, το πολύ πολύ μας φάνε σε γραφείο. Όχι, δεν είμαι για γραφείο. Όχι, είναι υποτιμητικό. Δεν είμαι ικανός για να γραφείο, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Θέλω να είμαι μάγειρας. Εάν τελειώσει λοιπόν αυτό και δεν μπορέσω να συνεχίσω είτε σε ένα ίδρυμα οτιδήποτε, θα παρατήσω τη μαγειρική. Το έχω δηλώσει και θα το λέω συνέχεια. Εμένα αυτό το πράγμα με ενδιαφέρει. Και χρωστάω, δεν μου χρωστάει αυτό το συγκεκριμένο είδος. Εγώ όταν βραβεύτηκα στην Ευρώπη σαν Ευρωπαίος έφτανε, γιατί μέσα από το βιογραφικό που ψάξανε και ρωτήσανε και κάνανε, ήτανε γιατί ασχολούμαι τόσα χρόνια και αφού έχουμε και μιλήσει και μαζί, θα παρατηρήσεις ότι ακόμα και στο χαρακτήρα δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Δεν έχω γίνει κάποιος. Είμαι ό,τι ήμουνα. Το βάρος που έχω πάνω στις πλάτες μου θέλω να μεγαλώνει και να γίνομαι καλύτερος, να μαθαίνω δηλαδή. Όταν σε καλεί κάποιος να χαίρεσαι, να λες πάω στη Χίο, τι πρόεδρε έχει Χίο, πάω στην Καλαμάτα, τι έχει αυτό, τι μπορώ να κάνω καλύτερο, θα πάω στην Πορτογαλία να δω τι κάνει ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Τι κάνουν εκεί πέρα, μπορεί να είναι χειρότεροι από εμάς που τεκτιάζουμε κάποιες φορές τους ξένους. Μπορεί να είναι καλύτεροι από εμάς, άρα είναι καλύτερο να πάρουμε κάτι από αυτούς. Το νοσοκομείο δεν είναι παιχνίδι. Η ασθένεια του αλλονού του ανθρώπου που δεν το έχει επιλέξει δεν είναι παιχνίδι.
0: Ιάκωβε, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ειλικρινά το λέω. Και θέλω να πω ένα τελευταίο.
0: Για το μήνυμα και για την κουλτούρα που περνάς και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Σεβασμό στους ανθρώπους που δεν επέλεξαν η ζωή τους να είναι έτσι. Γιατί όταν φτάσουμε εμείς να είμαστε έτσι, τότε απαιτούμε όλα μας προσέξουμε. Ενώ όταν το παθαίνουμε μια άλλη, λέμε ότι τούτη, γιατί να κάνουμε τώρα. Δεν είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Επίσης και εγώ για όλα. Πάμε κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιόνιον FM.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Χρειάζονται και υποδομές αποθήκευσης ενέργειας κατ' επέκταση και έβλεπα έτσι μέσα στην εβδομάδα μια είδηση που έπαιξε ότι ο άκτορ, όμιλος άκτορ απέκτησε το 51% της άκτορ ανανεώσιμες, άκτορ renewables όπως λέγεται η συγκεκριμένη εταιρεία, και ουσιαστικά πήρε και το 51% ενός χαρτοφυλακίου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης από την ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπου ουσιαστικά κράτησε το υπόλοιπο 49%. Και να σας πω εδώ ότι και η Άκτορ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχουν δραστηριότητα από κοινού στην προμήθεια του LNG μέσω της Atlantic LNG, που είναι μια κοινή εταιρεία, ένα κοινό εταιρικό σχήμα που έχουν δημιουργήσει. Εγώ στέκομαι σε αυτό ότι ουσιαστικά από τη μία, ναι, ενισχύει το ενεργειακό του χαρτοφυλάκιο ο συγκεκριμένος όμιλος που έχει βάλει στόχο για πράσινη ενέργεια πάνω από ένα γιγαβάτ, αλλά ταυτόχρονα παίρνει και ένα κομμάτι με αυτόνομες μονάδες αποθήκευσης. Δηλαδή το μεγάλο στοίχημα δεν είναι αυτή τη στιγμή η παραγωγή πράσινης ενέργειας. Το θέμα είναι να μπορούμε και να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, για να μπορούμε μετά να τη διοχετεύσουμε με έναν τρόπο στο δίκτυο και να μην πηγαίνει χαμένη. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ενέργειας δεν μπορεί να μπει στο δίκτυο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε υποδομή, ούτε οι συνθήκες, αν θέλετε, στην Ελλάδα είναι οι κατάλληλες. Δεν είναι πρόσωρο ακόμη τουλάχιστον το έδαφος. Μήπως και δούμε κάποια στιγμή λίγο καλύτερα τα πράγματα να γίνονται στο κομμάτι της ενέργειας και των τιμών και όλης αυτής της ιστορίας για την οποία όλοι συζητάμε και προβληματιζόμαστε, και την ίδια στιγμή που η βενζίνη, από ό,τι ακούω και από τους ανθρώπους αυτής της αγοράς, γιατί είναι κι άλλο ένα κομμάτι που μας απασχολεί κάθε μέρα, πάει για τα 2,20 και βάλει, θυμάμαι εποχές τώρα Ουκρανίας, πολέμου στην Ουκρανία, στις αρχές που είχε σκάσει αυτή η ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, 2,35 τιμές, 2,40, τα είχαμε ξαναδεί, γύρισε πίσω η τιμή, επανήλθε και τώρα βλέπουμε ένα καινούριο ράλι. Είναι πολύ εύθραυστο όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το πεδίο της ενέργειας, των καυσίμων, και αυτός που την πληρώνει, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας είναι ο καταναλωτής, εμείς ουσιαστικά, η βάση που βρισκόμαστε από κάτω.

λοιπόν. Και αυτός που την πληρώνει, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας είναι ο καταναλωτής, εμείς ουσιαστικά, η βάση που βρισκόμαστε από κάτω.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
0: Ακούτε Ionian FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτεμπορική Βεσκούκης.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
8: Ακούτε Ionion FM.

Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε σήμερα ένα μεγάλο τραγουδιστή, ένα δάσκαλο του λαϊκού τραγουδιού.

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες

0: και lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
0: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
10: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: σας. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Just Music.

Plus Music και καλώς όρισες. Είμαι ο Mr. Spack για δύο ολόκληρες ώρες. Θα είμαι παρέα σου, παρέα με όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που ακούμε δύο φορές την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα, δύο ολόκληρες ώρες. Είμαι στην παρέα σου, λοιπόν, και έχω πάρα πολλά νέα και σήμερα να μοιραστώ μαζί σου. Ξεκινάμε μουσικά, κάθεσαι αναπαυτικά όπου και να βρίσκεσαι, γιατί ξεκινάω με hits.

Το Spotify παρουσίασε το πρόγραμμα Fresh Finds Forward, το οποίο προσφέρει σε ενερχόμενους καλλιτέχνες δωρεάν χρόνο σε σημαντικό στούντιο ηχογράφησης, εργαλεία μουσικής παραγωγής και ευκαιρίες για συνεργασίες. Το πιο ασυνήθιστο στοιχείο είναι ότι περιλαμβάνει και 6 μήνες δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι μια έμεση αναγνώριση ότι η πίεση, η αβεβαιότητα και η συνεχής έκθεση μέσα στη μουσική βιομηχανία μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική υγεία ενός νέου καλλιτέχνη. Just Music, εδώ το μαθαίνεις όλα.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
5: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Just Music.

Η Sheryl Crow παρουσίασε το νέο της τραγούδι Freight Train, προετοιμάζοντας τη κυκλοφορία του άλμπουμ Pick You Up στις 9 Οκτωβρίου. Η Crow λοιπόν παραμένει μία από τις χαρακτηριστικότερες φωνές της αμερικανικής pop rock και συνεχίζει να κυκλοφορεί η καινούργια μουσική χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στην νοσταλγία των παλαιότερων επιτυχιών της. Το νέο τραγούδι μπορεί να αποτελέσει μία καλή αφορμή για να θυμηθούμε το All I Wanna Do ή το If It Makes You Happy. Τι λες, Just Music, εδώ συντονισμένος.

Η Oasis ανακοίνωσαν ότι η μεγάλη επιστροφή τους δεν ολοκληρώνεται με τις εμφανίσεις του 2025. Το Oasis Live 2027 περιλαμβάνει νέες συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Ιρλανδία και Αμερική, με στάσεις μεταξύ άλλων στη Ρώμη και στη Βαρκελόνη. Η ζήτηση αναμένεται τεράστια, γι' αυτό χρησιμοποιείται σύστημα προεγγραφής, γιατί δεν προβλέπεται κλασική γενική προπόληση. Τελικά, η νοσταλγία παραμένει μια τις ισχυρότερες δυνάμεις της μουσικής βιομηχανίας. Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος.

Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι...

0: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο. Την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντονιστείτε, συγκλονιστείτε, συγκλονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
8: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, Just Music, είμαι ο Mr. Spa. Ο Robbie Williams θα είναι το κεντρικό όνομα ανακτήρια συναυλίας του Βρετανικού Grand Prix το 2027 στο Silverstone. Η επιλογή του δείχνει πόσο έχουν αλλάξει γενικά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, τα οποία δεν περιορίζονταν πλέον στον αγώνα, αλλά προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Μουσική και αθλητισμός λοιπόν ενώνονται όλο και συχνότερα, προσελκύοντας κοινό που ενδεχομένως δεν θα αγοράζει εισιτήριο μόνο για έναν από τους δύο λόγους.

Jazz Music εδώ συντονισμένος. Η Miley Cyrus γιόρταζε την κυκλοφορία του νέου της remix του Buzz Persuades με ένα ειδικό πάρτι στις 12 του Σεπτέμβρη. Τα remixes έχουν πάψει να αποτελούν απλώς συμπληρωματικές εκδοχές ενός τραγουδιού πλέον. Μπορούν να αποκτήσουν δική τους εικόνα, καμπάνια και ζωή στα social media. Για έναν καλλιτέχνη, δηλαδή, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να ανανεώσει το ενδιαφέρον για ένα τραγούδι χωρίς να κυκλοφορήσει αμέσως επόμενο single.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
11: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ λέμε όλα τα τελευταία νέα. Ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ, το Beatles, το Rubber Soul, επιστρέφει στις 2 Οκτωβρίου σε ένα remixed και expand έκδοση. Το άλμπουμ του 1965 θεωρείται κομβικό επειδή αποτύπωσε τη μετάβαση των Beatles από την καθαρή pop σε πιο όριμες συνθέσεις και πειραματισμούς. Οι σύγχρονες τεχνολογίες Bone Mix επιτρέπουν τώρα στο κοινό να ακούσει ξανά αυτά τα τραγούδια με μεγαλύτερη καθαρότητα, χωρίς να χάνεται ο χαρακτήρας όμως της αρχικής ηχογράφησης.

Just Music, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για τη δεύτερη μας εκπομπή και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας εβδομάδα. Καλή μας αρχή, θα πω και πάλι. Σε περιμένω στα επόμενα. Ο Mr. Spar για τους δύο που περάσανε ήταν στην παρέα σου. Εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Γεια χαρά!

0: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορία, κρουτίνα, συντριών, πρέσκυψα και τάτσο, ζωντοβιτικά, λιμνιδιά, παραδοσία.

0: Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα δύο-ωρη συνάντηση που έχει πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες, πολλές ειδήσεις. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

μήνυμα μου στείλατε αυτή την εβδομάδα για το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε την επόμενη φορά, για ξεκινήστε παρακαλώ δουλίτσα. Σας περιμένω στο Instagram account μου, d-pavlamiliogloo, παρένθεση, κάντε και ένα follow το λογαριασμό γιατί μπορεί να χάσει το μήνυμά σας σε διαφορετική περίπτωση και στείλτε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. d-pavlamiliogloo, σας περιμένω.

Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε όμως, γιατί επιστρέφω σε λίγο με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, με πράγματα που αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο τις προηγούμενες ημέρες. Επιστροφή σε λίγο και πάλι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μην φύγει κανείς.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και ανακαλύψαμε την πιο σύντομη πτήση στον κόσμο. Θα ξεκινήσω από τα αντίθετα. Να ξεκινήσω από τη μεγαλύτερη απευθείας εμπορική πτήση αυτή τη στιγμή που στον κόσμο είναι από το Διεθνές Αεροδρόμιο John Kennedy της Νέας Υόρκης στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης. Μία πτήση που διαρκεί περίπου 18 ώρες και 50 λεπτά από τη στιγμή που απογειώνεται το αεροπλάνο μέχρι την στιγμή της προσγείωσης, μία απόσταση 15.349 χιλιόμετρα. Αυτό το ρεκόρ βέβαια αναμένεται και να καταρριφθεί, καθώς η Αυστραλιανή Αεροπορική Qantas σκοπεύει να ξεκινήσει πτήσεις 20 ώρων από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, με μια απόσταση που φτάνει τα 17.000 χιλιόμετρα και κάτι παραπάνω. Ποια όμως είναι η πιο σύντομη πτήση στον κόσμο? Η πιο σύντομη λοιπόν πτήση διαρκεί περίπου 90 δευτερόλεπτα, όπως ακριβώς το ακούτε, 1,5 λεπτό, και έχει συμπεριληφθεί ήδη στη λίστα των ρεκόρ Guinness. Τα αεροσκάφη της σκοτσέζικης εταιρείας Logan Air διαδίδουν μια απόσταση μόλις 2,7 χιλιόμετρων, ενώ το εισιτήριο κοστίζει περίπου 27 ευρώ, μάλιστα όταν ο άνεμος είναι ευνοϊκός και οι αποσκευές είναι ελαφρές. Η πτήση διαρκεί μόλις 47 δευτερόλεπτα, ούτε ένα λεπτό. Το ταξίδι που πραγματοποιείται 2-3 φορές την ημέρα συνδέει το Westry, ένα νησί που βρίσκεται στην άκρη του νησιωτικού συμπλέγματος των Ορκάδων, λίγο βορειότερα από τις ακτές της Σκωτίας, με το νησάκι Papa Westry. Η καμπίνα του αεροσκάφους μπορεί να φιλοξενήσει έως 10 επιβαίνοντες, τον πιλότο και 9 επιβάτες. Η προσγείωση γίνεται σε έναν από τους 3 διαδρόμους που διαθέτει το αεροδρόμιο του Papa Westry, με χαλίκι ή γρασίδι και αγριολούλουδα, ανάλογα με την διεύθυνση του ανέμου, ενώ οι πρώτες πτήσεις ξεκίνησαν το 1967 και γίνονται κάθε μέρα της εβδομάδας εκτός από το Σάββατο, εξυπηρετώντας έτσι τους 70 κατοίκους του νησιού Papa Westry για να έρθουν στην υπηρετική χώρα.

0: θα με πονέσεις.
1: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Έχω μια υπέροχα ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με θέματα υγείας και έχει να κάνει με μια νέα θεραπεία η οποία μείωσε θανατηφόρο όγκο στον εγκέφαλο κατά 50%. Μία νέα μέθοδος λοιπόν για τον θανατηφόρο όγκο του εγκεφάλου ενός Βρετανού αποδείχθηκε πως ήταν αυτή που ουσιαστικά συρρίκνωσε κατά το ίμιση τον όγκο το συγκεκριμένο, και μακάρι αυτό που ελπίζουν οι ειδικοί να γίνει και πραγματικότητα, να είναι και η αρχή για να εξαλειφθεί αυτή η ασθένεια. Να σας πω ότι οι γιατροί του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου διεξάγουν κλινική δοκιμή για τη θεραπεία του γλιοβλαστώματος, ενός τύπου καρκίνου που σκοτώνει τους περισσότερους ασθενείς εντός 18 μηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Independent, στόχος τους είναι να θεραπεύσουν τη νόσο μέσω της έκχυσης χαμηλών επιπέδων ραδιενέργειας απευθείας στον όγκο για να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα. Παιδιά, είναι πραγματικά συγκινητικό τα άλματα που έχουν γίνει για αυτό, για ασθένειες που μέχρι τώρα λέγαμε πως είναι ουσιαστικά κατά δίκη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι λύσεις υπάρχουν για όλα, ακόμα και για τα πιο δύσκολα. Και από ό,τι φαίνεται, όσο περνάει ο καιρός, θα βρίσκονται και ακόμα περισσότερες λύσεις. Και αυτό το λέω κυρίως για τους φίλους που ακούνε και που ίσως ζουν μια τέτοια περιπέτεια. Δεν είστε λίγοι. Και σίγουρα σε κάθε οικογένεια υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος που το βιώνει αυτό. Η ελπίδα είναι εδώ. Και αυτά τα νέα πρέπει να τα μοιραζόμαστε και να τα λέμε στον κόσμο.
2: Δεν με αφορά πώς τα περνάς.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ionion FM.

είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.

Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μία μελέτη η οποία αποκαλύπτει πόσο ακριβώς πρέπει να ασκούμαστε αν θέλουμε να χάσουμε βάρος. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, απαιτούνται τουλάχιστον 150 λεπτά εβδομαδιαίας αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης για να επιτευχθεί σημαντική απώλεια βάρους, κυρίως σε υπέβαρα ή παχύσαρκα άτομα. Όταν λέμε και 150 λεπτά εβδομαδιαίως, τα παίρνετε και τα χωρίζετε στις προπονήσεις που θα κάνετε μέσα στην εβδομάδα. Βεβαίως, αυτό είναι μια γενικότερη θεώρηση. Καλό θα είναι οποιοδήποτε θέλει να χάσει βάρος, θέλει να κάνει σωστή άσκηση, να απευθυνθεί σε ειδικούς. Έτσι. Αλλά και αυτές οι γνώσεις, αυτές οι πληροφορίες που μας δίνουν οι έρευνες, καλό είναι να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Θέλω λίγο να μιλήσουμε για κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στον κύκλο μου. Πάω σε σπίτια φίλων και βγάζουν τα παπούτσια τους και πάρα πολύ καλά κάνουν. Ρωτάτε και εγώ στο σπίτι μου, θα το ήθελα πάρα πολύ να συμβαίνει αυτό όταν έρχονται άνθρωποι απ' έξω. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τους ειδικούς σε θέματα υγιεινής, είναι το πιο ανόητο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς όταν επιστρέφει σπίτι. Γιατί το ερώτημα είναι τελικά, αξίζει τον κόπο να βγάζουμε τα παπούτσια μας? Είναι απλά χάσιμο χρόνο. Υπάρχουν αυτοί οι φανατικοί σαν και εμάς και υπάρχουν και άλλοι που χλεβάζουν. Και οι δύο πλευρές έχουν ισχυρά επιχειρήματα. Βεβαίως, ειδικοί είναι τι λένε το θέμα. Ο Christoph Mercier Thieler, ειδικός σε θέματα υγιεινής και μικροβιολόγος, μίλησε πρόσφατα σε βίντεο και χαρακτηρίζει την κίνηση του να βγάλει κανείς τα παπούτσια του επιστρέφοντας σπίτι γελία και είναι ανόητο. Γιατί εξηγεί. Καθόμαστε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε τα παντελόνια μας είναι τόσο βρώμικα όσο και τα παπούτσια μας. Αν βγάλετε λέει, τα παπούτσια σας, πρέπει να βγάλετε και τα παντελόνια σας και όλα τα ρούχα. Και επίσης, η τσάντα, τι έχει η τσάντα που κουβαλάτε, πού την ακουμπάτε, πού ακουμπάτε τα χέρια σας. Με λίγα λόγια, το παπούτσι ναι, είναι εστία βρώμιας μες στο σπίτι, αλλά δεν είναι και η μόνη. Ή το κάνεις εξ ολοκλήρου ή δεν το κάνεις καθόλου και απλά κάνεις φασίνα την άλλη μέρα το πρωί.

0: Ionian FM Stereo.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 22 34.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Που να είναι ιαπωνικό.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
3: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
4: Κουμπότα.
3: Ισέκη.
4: Μιτσουμπίση.
3: Γιάνμαρ.
4: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Γιακουμής Ευάγγελος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
3: Και στο tractor.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Είστε από αυτούς που έχουν βάλει στόχο να κόψουν το τσιγάρο? Ελάτε να σας δώσω ακόμα ένα κίνητρο. Εγώ είμαι υπέρ αυτού, χωρίς να κατακρίνω όσους συνεχίζουν να καπνίζουν. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις στη ζωή, αλλά πραγματικά χαίρομαι εσάς που αποφασίζετε να το κόψετε ή έστω να το μειώσετε. Να ξέρετε ότι μόλις ένα τσιγάρο, σύμφωνα με τα όσα ανακάλυψαν πρόσφατα ερευνητές του University College του Λονδίνου, μειώνει κατά μέσο όρο περίπου 20 λεπτά το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή καπνίζεις ένα τσιγάρο και χάνεις 20 λεπτά ζωής σε απλά ελληνικά. Ένα πακέτο των 20 τσιγάρων είναι 7 ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση των επιστημόνων που παρήγγειλε το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας, αν ένα άτομο που καπνίζει περίπου 10 τσιγάρα την ημέρα σταματήσει το κάπνισμα από τώρα, θα κερδίσει μια ολόκληρη μέρα ζωής μέσα σε μια εβδομάδα. Αν παραμείνει άκαπνο το άτομο αυτό για ένα χρόνο, τότε θα έχει παρατείνει κατά 50 ημέρες το προσδόκιμο ζωής του. Το λες και σημαντικό.

Λίγο πριν το τέλος, υπενθύμηση του μηχανισμού επιλογής αυτής της εκπομπής στα τραγούδια μιλώ, εσείς τα επιλέγετε με τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram account μου. Κάντε follow το λογαριασμό του, τονίζω, για να δω σίγουρα το μήνυμά σας, μην μου πάρει στα αιτήματα και το χάσω. Οπότε, D κάτω παύλα Μιλιόγκλου, σας περιμένω να μου στείλετε εκεί το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. D κάτω παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα σε αυτό το ραδιόφωνο. Κάπου εδώ, κάπως έτσι, να ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Θα σας περιμένω την ίδια μέρα, τη γνωστή ώρα, εδώ στην αγαπημένη αυτή συχνότητα. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Ionion FM, κοντά σας.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικό μας Music Show. Είμαι ο Κώστας Οφανίδης και χαίρομαι που είμαστε μαζί και σήμερα. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ ο Σεπτέμβριος αρχίζει να μας βάζει σιγά σιγά σε άλλη διάθεση. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε από τη μια μέρα στην άλλη, απλώς αλλάζει λίγο ο ρυθμός. Και σήμερα θέλω να κάνουμε ακριβώς αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Να χαλαρώσουμε, να μιλήσουμε λίγο, να ακούσουμε ωραία μουσική και να περάσουμε όμορφα. Για πάμε!

εσείς. Η Κυριακή έχει το δικό της τελετουργικό. Καφές, μουσική. Και μιας που είπαμε καφές, να πούμε ότι έχω παρατηρήσει τελευταία, έχει γίνει μεγάλη μόδα το μάτσα. Το έχετε ακούσει, το έχετε δει νομίζω πια στα μαγαζιά και ειδικά στις γυναίκες βλέπω έχει μεγάλη πέραση. Για κάποιους είναι παράδεισος, για άλλους όμως είναι πάλι σαν να πίνουν γρασίδι σε ποτήρι. Το βλέπεις πλέον παντού, μάτσα λάτε, μάτσα παγωτά, γλυκά, ακόμα και μάτσα στα social. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ρε παιδιά, νομίζω είναι λίγο σαν τη μόδα που είχαμε πριν κάποιο καιρό με την Dubai Chocolate. Κάποια στιγμή όλοι απλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Θέλω να μου πείτε στα social του σταθμού εσείς σε ποια κατηγορία βρίσκεστε. Στους matcha lovers ή στο φέρε μου ένα καφέ και άσε τα χόρτα.

Ένα από τα όμορφα της μουσικής είναι ότι δεν χρειάζεται να είσαι στην ίδια διάθεση με το τραγούδι. Μπορεί να είσαι χαρούμενος και να ακούσεις ένα μελαγχολικό τραγούδι. Μπορεί να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και να ακούσεις κάτι που σε ανεβάζει. Μπορεί απλώς να θες να αφήσεις το ραδιόφωνο να παίζει και κάπου εκεί βρίσκεται η μαγεία. Δεν χρειάζεται πάντα να εξηγούμε γιατί μας αρέσει ένα τραγούδι, αρκεί που μας κάνει

0: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
1: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
0: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
1: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
0: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
1: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
0: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
1: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και πάμε στη σημερινή παροιμία, την παροιμία της ημέρας. Λέει εδώ, όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Πόσο σύγχρονη είναι αυτή η παροιμία τελικά? Όταν όλοι έχουν άποψη, όλοι μιλάνε και κανείς δεν ακούει τον άλλον, δύσκολα βγαίνει η άκρη. Οπότε καμιά φορά χρειάζεται απλώς να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να ακούσουμε. Είναι πολύ φυσιολογικό. Και επειδή εμείς εδώ ξέρουμε ποιος πρέπει να μιλήσει, αυτό δεν είναι κάτι άλλο, μόνο η μουσική.

Να σας πω κάτι που διάβασα και μου άρεσε πολύ. Λέει κάπου πως φοβόμαστε να χάσουμε ανθρώπους και κάνουμε τα πάντα για να μην φύγουν από τη ζωή μας, ενώ πολλές φορές ξεχνάμε να γίνουμε εμείς οι σωστοί άνθρωποι για εκείνους. Και έχει μια αλήθεια αυτό, περιμένουμε πολλά από τους άλλους, αλλά καμιά φορά αξίζει να κοιτάμε και λίγο τον εαυτό μας. Τι άνθρωπος είμαι εγώ μες στις σχέσεις μου, τι δίνω, τι κρατάω, τι προσφέρω. Γιατί τελικά δεν έχει τόση σημασία να βρούμε τον σωστό άνθρωπο, όσο να γίνουμε κι εμείς ο σωστός άνθρωπος για κάποιον. Συνεχίζουμε με επιτυχίες εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο.

Αν μόλις τώρα άνοιξες το ραδιόφωνο και συντονίστηκες στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε την Κυριακή μας με μουσική, χαλαρή κουβέντα και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Μείνε εδώ γιατί έχουμε αρκετές και δυνατές επιτυχίες μπροστά μας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 26 23 0 94 0 30. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: βράδυ.
1: Να σας πω και κάτι άλλο που διάβασα και ταυτίστηκα. Λέει εδώ ότι το πρόβλημα με τη σημερινή νεολαία είναι ότι δεν ανήκω πια σε αυτή. Και όσο μεγαλώνεις, τόσο περισσότερο το καταλαβαίνεις. Γιατί κάποια στιγμή αρχίζεις να ακούς κάτι που λένε τα πιτσιρίκια και λες, τι λέει αυτός τώρα. Και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν φταίνε αυτοί, εσύ μεγάλωσες. Και κάπως έτσι περνάει ο χρόνος χωρίς να το καταλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ελπίζω να το ξέρουμε όλοι, γιατί αν δεν το ξέρουμε έχουμε άλλο πρόβλημα.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Να σας πω και κάτι που μ' αρέσει σε αυτόν τον όμορφο μήνα το Σεπτέμβριο. Είναι ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα αυτός ο μήνας. Δεν έχει το άγχος του Ιουλίου. Δεν έχει την τρέλα του Αυγούστου. Είναι λίγο πιο ήσυχος, λίγο πιο οργανωτικός. Έχει ακόμα φως, έχει ακόμα όμορφες βραδιές. Έχει μουσική, έχει βόλτες. Και ταυτόχρονα σου δίνει αυτή την αίσθηση ότι κάτι καινούριο ξεκινάει. Ίσως τελικά γι' αυτό τον αγαπάμε τόσο.

0: μια ρημάδα.
1: Και μιας που πριν μιλήσαμε για Σεπτέμβριο, νομίζω πως αυτός ο μήνας ταυτίζεται λίγο παραπάνω και με την κίνηση στους δρόμους. Πρέπει να σας πω κάτι που είδα και με αποτελείωσε. Λέει ότι αν κρίνω από την κίνηση στους δρόμους, όχι μόνο γυρίσατε όλοι, αλλά φέρατε μαζί σας κι άλλους. Ναι, τόσος κόσμος γύρισε από τις διακοπές που λες. Παιδιά, δεν γυρίσαμε απλώς, κάναμε και μεταγραφές.

Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας Κυριακής. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη παρέα, είτε ήσουν σπίτι, είτε έξω, είτε στο δρόμο, είτε απλά είχες το ραδιόφωνο να παίζει στο background. Έχουμε ακόμα αρκετές επιτυχίες μπροστά μας πριν κλείσουμε.

0: καλύτερα.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ που πέρασες μαζί μου αυτές τις δύο υπέροχες ώρες. Από αύριο ξανά πρόγραμμα, δουλειές, υποχρεώσεις, μην τα σκέφτεστε λίγο αυτά, αλλά να θυμηθείτε να αφήνετε λίγο χώρο για μουσική, για ανθρώπους και για πράγματα που σας κάνουν να χαμογελάτε. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη Κυριακή και ακόμα μια καλύτερη εβδομάδα. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
8: Τι λέει ρε αυτός?
9: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
8: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
10: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
10: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Ιόνιον 95,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

έρωτας θέλει τρέλα, ο έρωτας θέλει παραφροσύνη, ο έρωτας θέλει να φεύγεις από τη λογική. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου στο μακρινό παρελθόν, μια σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα, θα σου λείψουν τα λατώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου στο μακρινό 2000.

μόνο η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική, βεβαίως πάντα, του Νίκου Καρβελά. Έχεις δύο...

0: Ιόνιον FM στέρεο. Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Goldies κατ' ο Παύλα, Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά. Και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα κλαμπ. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90's, συγκεκριμένα 1998. Ένα σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τ' άστρα λαμουτάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε ένα από τα πιο δυνατά pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη, που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό

Ως για πάντα αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ζακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα, αντίθετα σου έλεγα δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να αράξεις, λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show και σκέφτομαι, φίλοι και φίλες και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, με πόσους τραγουδιστές έχει συνεργαστεί ο Φίβος. Πραγματικά έχει γράψει μουσική σχεδόν για όλο το μουσικό στερέωμα. Μέσα από το άλμπουμ Έρχομαι, στο μακρινό 1996, η Κωνσταντίνα θα ερμηνεύσει την Ζάλη. Η σύνθεση είναι του Φίβου και ο στίχος είναι του Πάνου Φαλάρα. Ζάλη, πάμε γλυκιά μου Ζάλη, σε ένα ταξίδι πάμε πάλι, και όπου μας βγάλει είναι νομίζω δροσερό, είναι εύπεπτο, είναι αγαπησιάρικο, και πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή που παίζει μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο Goldies Radio Show δεν μπαίνουμε σε κανένα μουσικό καλούπι. Μπαίνουμε τώρα σε vintage άκουσμα. Πραγματικά, οι νεότεροι πιστεύω θα το μάθετε αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Οι παλιότεροι θα συγκινηθείτε. Γιάννης Κατέβας, Να μ' αγαπάς τώρα, στο μακρινό 1981. Μουσική και στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι έπρεπε να το ακούσω για να το θυμηθώ, παρόλο που είμαι μιας παλιάς γενιάς. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί. Να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Πάμε να το θυμηθούμε.

απολαύσουμε ένα αγαπημένο pop άσμα με άνεμο αγάπης, καταλάβατε. Είναι η Μαντό, το 1994 κυκλοφορεί το Ανήσυχο Βλέμμα. Η σύνθεση είναι της Μαντός και η στίχη της Ηρός Τριγώνη. Η Μαντό έχει αποδείξει ακόμα και με το τελευταίο της τραγούδι ότι μουσικά τα καταφέρνει και τα πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, μα πόσο ποιητικά το ερμηνεύω πια. Δώστε μου ένα βραβείο, βρε παιδιά. Εκεί καμιά επιτροπή δεν ακούει. Λοιπόν, βραβεύστε με, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Goldies Radio Show.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου? Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε

Ελάτε να απολαύσουμε Γιώργο Λεμπέση μέσα από το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία» στο μακρινό 2005. Μία ερμηνεία του Φίβου και είναι οι προδιαγραφές. Δεν είσαι σταθερή, όχι μάλλον συγκεκριμένο ο στίχος λέει. Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι και αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Μόνο ο Φίβος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να απογειώσει την καριέρα του Γιώργου Λεμπέση. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Είμαστε εδώ. Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Goldies και το Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος όπου επικοινωνούμε πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά μέσα από μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου μέσα από το άλμπουμ Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Με τίτλο Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ένα τραγούδι που εμείς εδώ παίζουμε συνέχεια, το αγαπάμε όπως και όλα όσα έχει πει ο ένας και μοναδικός superstar Σάκης Ρουβάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία απολαμβάνετε σε ισχυρές δόσεις χρυσόσκονης. Θα κάνουμε φινάλε με την σοκολάτα. Με τη σοκολάτα που ο Σαρμπέλ το έχει αφιερώσει στη γυναίκα του, λέει αυτό το τραγούδι, όπου είναι με λαμψή. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελούσε όταν είχε κάνει αυτή την αφιέρωση. Λοιπόν, η σοκολάτα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι καταμάχητο, είτε σε παγωτό, είτε σε κρέμα, είτε σε ξηρά μορφή. Τα πάντα όλα την αγαπάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, να στηρίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό και βεβαίως μην ξεχνάτε Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Μπορείτε να στέλνετε όλα αυτά που αγαπάτε και εμείς θα τα παίζουμε σε εκπομπές μας. Φιλί μεγάλο, να είστε καλά. Bye.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα με ένα τραγούδι υπόσχεσης ξεκινήσαμε, με ένα τραγούδι που έγινε ντουέτο γιατί οι σκηνές τότε εμφανίσεις της Άλκης Πρωτοψάλη και της Δήμητρας Γαλάνη, Post Love από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς που θα σας κρατήσουν συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Και αφού βρεθήκαμε 20 χρόνια πίσω στο Vox, ξαναρχόμαστε φέτος στον ίδιο χώρο, είναι πάλι η Δήμητρα Γαλάνη, έχοντας στο πλάι της την Ελένη Τσαλιγοπούλου, που έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι των Pix Lux, «Να χαθώ στα βήματά σου».

Ήταν πριν από περίπου 10 χρόνια όταν η Χάρης Αλεξίου ερμήνευσε για πρώτη φορά το «Ένα φιλί» του Νίκου Μωραΐτη. Εδώ το ακούμε ξανά από τη Γιώτα Νέγκα αυτή τη φορά σε ζωντανή ηχογράφηση.

Άλλο ένα τραγούδι που ακούμε πολύ από τη τελευταία δουλειά της Μελίνας Κανά, να μου μιλάς να τραγουδάς, είναι αυτή η κίτρινη μέρα, που νομίζω ταιριάζει πολύ σε αυτή την περίεργη άνοιξη που ζούμε.

πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και πάμε να ακούσουμε άλλη μια διασκευή από τη συλλογή της Ελεάνας Βραχάλη. Εδώ είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου που τραγουδάει Γιώργος Σαμπάνη και επιλογή.

Επιστροφή στο στούντιο. Επιστρέψαμε με PH2 και Τζένι Βάνου σε αυτό το «Μη μου πεις τίποτα». Αυτό το νοσταλγικό τραγούδι που μας πήγε πίσω με αυτή τη τόσο φρέσκια διασκευή. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται μια συνεργασία έκπληξη. Ένα ντουέτο με διεθνή χαρακτήρα, η Βάγια Κοντίο στο θρυλικό αυτό συγκρότημα. Συναντήθηκε μουσικά με τον Θοδωρή Βουτσικάκη σε ένα τραγούδι που μιλάει για τη γυναίκα.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ήσυχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρα σου το χιόνι.

Άλλη μία νέα φωνή που έχει ξεχωρίσει και που κάνει τα πρώτα της βήματα είναι η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εδώ θα την ακούσουμε να τραγουδάει έτσι με το δικό της τρόπο, στα Μάτι Κραουνάκη και Λίνα Νικολακοπούλου, σε αυτό το ανθρώπων έργα.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής και πάμε τώρα να σταθούμε σε ένα μικρό διαμαντάκι που έρχεται από το μακρινό 1995. Είναι η Δήμητρα Γαλάνη εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση και τραγουδάει το «Εμένα με συμφέρει».

Λίγο πριν από το σημερινό φινάλε και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να ακούσουμε εδώ την αγαπημένη Ιουλία Καραπατάκη να τραγουδάει έτσι εδώ με το δικό της τρόπο τα κβάτα του Δημήτρη Μπάκουλη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

τραγουδιστή, ένα δάσκαλο του λαϊκού τραγουδιού.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ιόνιον FM στέρεο.